0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Zoo FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόρη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: πράσινα του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις περιοριστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να

0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο, Κανδύλη και Μονή Καμαρά, εκεί κοντά στα Μέγαρα, είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων, όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει έως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα με τα νόματα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία, και περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Θερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
2: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
1: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως, των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Εθνική και Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που άχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
3: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος.

0: πούμε. Γιατί στις ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
1: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Προτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή μαζί με φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο Κύβος επίσης ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union San Siluaz, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΣΕΣΕΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου στις 2, ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσεσεκά 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου, 8.30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παράλληλα, τρέχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό. Το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν κατάλαβα.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Που η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Fell in love. First, there was the heart.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, καθώς και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, όπως ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι αυτήν την ώρα οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία, προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι όπως ανακοινώθηκε και από το αρμόδιο Υπουργείο, οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%. Θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες των πυροπλήκτων, ενώ θα υπάρξουν και φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες για τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της Συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Αναφέρει επίσης ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν τρίτες χώρες εργαλειοποιούν μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω χερσαίων είτε μέσω θαλάσσιων συνόρων. Στις 12 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και ραδιοφωνικά. 10 λεπτά μετά τις 10. Γιατί λέω και ραδιοφωνικά? Διότι έχει προηγηθεί το τηλεοπτικό μας ραντεβού, όπως το κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Είμαστε μαζί και στις οθόνες σας, στην τηλεόραση του Sky, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρά 10. Εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο ραδιόφωνο Sky 100,3 μέχρι και τις 12. Απέναντί μου, Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης, στο γενικό συντονισμό και την αρχισυνταξία της εκπομπής, και στο Πέτρο Μωραΐτη, στο 210-48-00-170 έως και 4. Εκτός από μια καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, μπορείτε να του πείτε και το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Επίσης, έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. 4 Αυγούστου γράφει σήμερα το ημερολόγιο, είναι Τρίτη, εύχομαι να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν είσαστε σε τόπο διακοπών ή κατευθύνεστε προς τα εκεί, να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα, να πούμε ότι δεν σας ζηλεύουμε, θα λέγαμε ψέματα, οπότε εντάξει, θα έρθει και η σειρά μας, αλλά μέχρι τότε είμαστε εδώ σταθερά κάθε πρωί στον Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε χθες στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήτανε συγκινητική η ανταπόκριση και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου υπήρχε σημείο συγκέντρωσης από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 χθες, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, όπου και εκεί ήσασταν πολλοί που κατευθυνθήκατε, δώσατε τις προσφορές σας. Είτε μιλάμε για τους πυροσβέστες μας, είτε για τους εθελοντές, τους συμπολίτες μας εννοείται, τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, αλλά επίσης και για τα ζώα συντροφιάς και για τους τετράποδους φίλους μας, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, όπου και για εκεί υπήρχαν ανάγκες, σας τις διατυπώσαμε, ζητήσαμε από εσάς να συνδράμετε μεταξύ άλλων με κλουβιά προκειμένου να μεταφέρονται και να φιλοξενούνται προσωρινά αυτά τα ζώα, ανταποκριθήκατε. Όπως επίσης και για τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, τις φρυγανιές, τους χυμούς και ό,τι άλλο χρειάστηκε τέλος πάντων, και απευθύναμε την έκκληση για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ήσασταν εκεί και αυτή τη φορά. Αξίζει λοιπόν σε σας ένα πολύ μεγάλο μπράβο, έτσι, για αυτή την αλληλεγγύη που με κάθε αφορμή επιδεικνύουμε ο ένας προς τον άλλον, και ταυτόχρονα ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ. Και επειδή μιλάμε για τη Δυτική Αττική και επειδή έχουμε μπει στην πέμπτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, όπου η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στο σημείο, μιλάμε για περισσότερους από 450 πυροσβέστες που εναλλάσσονται, είναι η
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Που επιχειρούν αυτήν την ώρα. Είναι επίσης δυνάμεις της Γαλλίας και της Ρουμανίας που έχουν έρθει να βοηθήσουν τις δυνάμεις τις δικές μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Είναι αυτό που λέμε η αλληλεγγύη στην πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε στείλει δικά μας μέσα Καναντέρ στην Ισπανία να βοηθήσουμε εκεί για τις πυρκαγιές. Τώρα η Γαλλία και η Ρουμανία, και προκειμένου η Γαλλία, επειδή και εκεί αντιμετωπίζουν ζητήματα με τις πυρκαγιές, πλην όμως έχουν ένα κλιμάκιο Γάλλων πυροσβεστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιχειρούν επίσης στην κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας στην Δυτική Αττική. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιάννης Ρίζος, που παρακολουθεί από πολύ κοντά τη διαδικασία της κατάσβεσης για την οποία αυτή την ώρα υπάρχει αυτό που λέμε, Γιάννη, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες που παραμένουν, διότι πρέπει να δούμε και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν από το μεσημέρι και μετά.
2: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Νίκο. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, 2 χιλιόμετρα βόρεια από τον οικισμό, εδώ που επιχειρούν Έλληνες και Γάλλοι πυροσβέστες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μικρή αιστεία μπορεί να υπάρχει ακόμη μέσα στο Πευκοδάσος, στο οποίο είδαμε πολύ νωρίς το πρωί να υπάρχει μια νέα αναζωπήρωση που έθεσε σε απόλυτη ετοιμότητα τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο. Και ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στην αυγή και στο πρώτο φως της ημέρας, όπου μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αμέσως πετούσαν ακριβώς από πάνω από το σημείο που είχε προκληθεί και πάλι πυρκαγιά τα ελικόπτερα Έριξον, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα το νέο πύρινο σημείο που σημειώθηκε πάνω από τον οικισμό. Και αυτή τη στιγμή, όπως και στη Λούπα, αλλά και πιο κάτω στο άλλο χωριό που είναι η Ψάφα, υπάρχουν παντού δασοκομάντος που επιχειρούν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις, από τις πυροσβεστικές αρχές. Και αυτό που πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πώς εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Επιμένουν. Υπάρχει ακόμη και μικρός καπνός σε κάποια σημεία και εκεί αμέσως θα ρίξουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά φυσικά και με τις τσουγκράνες θα επιχειρήσουν να ρίξουν χώμα από πάνω για να μπορέσουν να σβήσουν οποιαδήποτε μικρή φλόγα μπορεί να υπάρχει στο έδαφος και να καίει κάποιο ξερό χόρτο που μπορεί να απειλήσει αργότερα, αν ενισχυθούν και οι άνεμοι, την περιοχή εκ νέου.
0: Ναι, δίνουν τη μάχη αυτήν την ώρα που μιλάμε, διότι όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στις 3 το μεσημέρι σήμερα αναμένονται και ρηπές ανέμου έως και 6 μποφόρ, κάτι που μεταφράζεται σε 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε όλα αυτά προκαλούν την εγρήγορση, προκαλούν την κινητοποίηση αυτήν την ώρα που μιλάμε, έτσι ώστε να απομειωθεί όσο το δυνατόν το ενδεχόμενο να έχουμε αναζωπηρώσεις. Σε σημεία που φαίνεται ότι αυτή την ώρα είναι υπό έλεγχο. Γιάννη, τώρα βρίσκεσαι σε μια περιοχή και θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσεις και την εικόνα που έχεις αποκομίσει φτάνοντας στο συγκεκριμένο σημείο, διότι πέρασες και μέσα από περιοχές από τις οποίες είχαμε χθες τη φωτιά και μιλάμε για καταστροφές και ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εννοείται το δάσος, έτσι που χάσαμε, αυτήν την περιουσία που έχουμε σαν κοινωνία στο σύνολο, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και επιμέρους ζημιές σε ιδιοκτησίες.
2: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Μόλις φτάσαμε στο χωριό Λούμπο μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Βασίλη Βαφίδη, είδαμε ουσιαστικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Πρώτα απ' όλα και για το δάσος, αλλά και για τις γεωργικές εκτάσεις. Αλλά θέλω να σου πω, όπως είδαμε και χθες σε εικόνες που μας μετέφερε σε ζωντανή εικόνα ο συνάδελφος Βαγγέλης Κοκολάκος, οι φλόγες είχαν μπει κυριολεκτικά μέσα στις αυλές των σπιτιών. Με πολύ γρήγορες κινήσεις, οι Έλληνες πυροσβέστες μαζί με τους Γάλλους και τους Ρουμάνους κατάφεραν να σώσουν όσα σπίτια απειλούσε η φλόγα να κάψει ολοσχερώς. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα, μιλώντας και με τον Δήμαρχο Μεγάρων, είναι ότι καμία οικία δεν έχει καεί εδώ στην περιοχή, στην Λούμπα που βρισκόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι...
0: Αν και οι φλόγες έφτασαν στις αυλές, κυριολεκτικά, έτσι. Αλλά έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια τους πυροσβέστες.
2: Ακριβώς, λείψανε μόλις λίγα εκατοστά πριν παραδοθούν στις φλόγες ακόμη και οι οικίες, Νίκο, και είδαμε ουσιαστικά την αυταπάρνηση που δείξαν οι πυροσβέστες για να καταφέρουν να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχαν απομακρυνθεί ήδη με 112 με ειδοποίηση που τους ήρθε για να απομακρυνθούν άμεσα από τον οικισμό χωρίς να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Μέχρι και το πρωί που ήρθαμε εμείς δεν είχαν επιστρέψει ακόμη οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς υπήρχε και η αναζωπήρωση που έκανε τις αρχές να πάρουν την απόφαση ότι δεν πρέπει να επιστρέψει κάποιος στον οικισμό, να εγκλωβιστεί αργότερα αν τα πράγματα ξεφύγουν. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξέφυγαν και μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτό που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, Γιάννη Ρίζο, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, 10 και 20 πρώτα λεπτά, με την ευχή εννοείται όλων μας να είναι αυτή η τελευταία ημέρα μάχης στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ένα μέτωπο, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ρίζο, ένα μέτωπο, κυρίες και κύριοι, που έχει κατακάψει πάνω από 130.000 στρέμματα στην Αττικό Βοιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την ανάλυση των δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr. Και ακούστε και αυτό, από το 2018 μετράμε τώρα 9 χρόνια μέχρι την Κυριακή προχθές 2 Αυγούστου, στη Δυτική Αττική μόνο έχουν καεί περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Είναι αυτό ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που καίγονται, ξανακαίγονται και έχεις στο τέλος την απώλεια τις περιβαλλοντικές αυτές απώλειες από τη μία πλευρά, αλλά και ότι όλο αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται και έχει να κάνει και με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει να κάνει γενικότερα με όλο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μιας κοινωνίας που δέχεται απανωτά πλήγματα από τις φλόγες. Και η συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται είναι το θέμα της ανθεκτικότητας σε τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τους ανέμους να πνέουν κατά τέτοιο τρόπο που η αεροπυρόσβεση ουσιαστικά είχε σχεδόν αδρανοποιηθεί, είχε περιοριστεί σε κάποιες πτήσεις ελικοπτέρων, λιγοστές και αυτές, και πλέον τα πράγματα δεδομένες της κατάστασης και στη Γαλλία για παράδειγμα ή στην Ισπανία φαίνεται να παίρνουν μία άλλη τροπή και απαιτείται επανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άκης Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα και στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, γιατί μετά θα ήθελα να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανθεκτικότητα, κύριε Καρατράντε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό αλλά και ουσιαστικά επιχειρησιακό ζητούμενο το οποίο έχει αναδείξει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την μεγάλη κρίση της πανδημίας και τις πολεμικές συγκρούσεις που την ακολούθησαν. Άρα δηλαδή μπαίνει ένα σύνθετο σχήμα που σημαίνει ανθεκτικότητα εναντί κρίσεων, εναντί καταστροφών οι οποίες συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη δρυμύτητα. Άρα είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πιο απτές και πιο καθημερινές. Επομένως η ανάγκη δημιουργίας ανθεκτικότητας σε αυτές πολλές φορές έρχεται ως προτεραιότητα, αλλά και εναντί πολεμικών συγκρούσεων, εξωτερικών απειλών, υβριδικών απειλών σε όλο αυτό το σύνθετο φάσμα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιέσει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια τόσο με μια σειρά από κανονισμούς και οδηγίες που βλέπουμε ότι σταδιακά υιοθετούνται, ενσωματώνονται, συμπεριλαμβάνεται και η δική μας χώρα σε όλο αυτό, που μιλούν για διάφορα επίπεδα ανθεκτικότητας, από το γενικό επίπεδο το οποίο συνδέεται και με την ετοιμότητα, δηλαδή την ανάγκη μια χώρα να μπορέσει να έχει προετοιμάσει τον πληθυσμό της, τον διοικητικό της μηχανισμό, τις επιχειρησιακές της δομές, τις κρίσιμες υποδομές της, οι οποίες είναι πολύ σημαντική παράμετρο στον άξονα της ανθεκτικότητας, για να μπορέσει να προλάβει στο βαθμό που μπορεί, να μπορέσει να διαχειριστεί με τον μικρότερο δυνατό κραδασμό και να μπορέσει να αποκαταστήσει την συνέχεια, την επιχειρησιακή συνέχεια, την κανονικότητα σε ένα τομέα ή σε μια δομή της καθημερινότητας.
0: Την ίδια ώρα υπάρχει και οικονομική παράμετρος. Διαβάζω εδώ τώρα στην Καθημερινή, κύριε Καρατράντε, για το ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, για να βάλουμε και αυτή την πτυχή της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Ενδεικτικά, η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αντιστοίχως, η Ρουμανία απευθύνει έκκληση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν την κατανάλωση και την ίδια ώρα εννοείται σε επιφυλακή είναι και η χώρα μας, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλεί υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
2: Περιγράψατε με έτσι πολύ περιεκτικό τρόπο αυτό το οποίο λέμε πλέον τα τελευταία χρόνια οικονομική ασφάλεια, δηλαδή το σημείο στο οποίο συνδέεται η ανάγκη διαχείρισης μια σειρά από κρίσεων, απειλών αλλά και προκλήσεων όπως αυτές που βάλετε που είναι η κλιματική αλλαγή, η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας ή ζητήματα τα οποία συνδέονται για παράδειγμα με τη δημογραφική εξέλιξη των πληθυσμών, δημιουργούν ένα σύνθετο σχήμα το οποίο επηρεάζει συνολικά την καθημερινή λειτουργία τόσο των κρατών, των διεθνών θεσμών όσο και των ανθρώπων. Σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν, είτε αυτές είναι άμεσες
3: είτε αυτές σχετίζονται με κρίσιμους τομείς που καθορίζουν την ζωή μας, τη συνέχεια των κρατών, όπως είναι η ροή της ενέργειας, δημιουργούν μια σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες πλέον είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τις συνυπολογίσει, να τις ενσωματώσει ένα κράτος ή μια ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, στο δικό της σχεδιασμό. Και το είδαμε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την κρίση γύρω από το Ιράν, πώς αυτή επηρέασε τη αγορά της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ενεπλάκησαν μετά από τα προβλήματα στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, και πώς αυτό έφτασε μέχρι αυτό που συμφίλωναν καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Καρατράντε, πάμε και στο θέμα του μεταναστευτικού. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση, βαρισίματη θα τη χαρακτήριζα, παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, με αφορμή όσα έγιναν πρόσφατα στην Ισπανία, στη Θέουτα, αλλά και τον μοναχικό δρόμο, βέβαια δεν εστιάζει σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται στον μοναχικό δρόμο που ακολουθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, θέλοντας να νομιμοποιήσει 1,2 εκατομμύρια μεταναστών. Του λένε ούτε λέγονται πολλοί ότι με μια συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο που έχουμε όλοι συλλογικά, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του.
3: Ναι, εδώ βλέπουμε 2-3 πολύ σημαντικές διαστάσεις ενός ιδιαίτερως δύσκολου ζητήματος, μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης, που είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού με όλες τις επιμέρους πτυχές του, είτε αυτές έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αφίξεις, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται, που επιδιώκουν, προσπαθούν να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μέσα εκεί υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν όντως οικονομικοί μετανάστες, αυτοί δηλαδή που συνηθίζουν λέμε όταν δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράτυποι, δηλαδή δεν θα περνούσαν από την κανονική οδό, οπότε επιλέγουν να το κάνουν γι' αυτό το λόγο. Άρα υπάρχει αναγκαιότητα διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, αναγνώρισης του και αντίστοιχα διαχείριση με ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρατε και σημειώνει στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι η εργαλειοποίηση, δηλαδή η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών πληθυσμών από τρίτους παράγοντες. Αυτοί συνήθως είναι χώρες. Έχουμε δει στο παρελθόν να είναι και άλλου τύπου, να είναι οργανώσεις, πάνω από όλα τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία κινούν δυστυχώς το μεταναστευτικό και εκμεταλλεύονται την θέληση ανθρώπων αυτών για να έχουν μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου πλέον η μετανάστευση γίνεται μέρος ενός γεωπολιτικού παιγνίου εξαναγκασμού. Το είδαμε εμείς με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στον Εύρο το 2020, που ήταν έτσι ίσως η πρώτη φορά που ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι μια τρίτη χώρα, η οποία έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν σε κατάσταση πολέμου ή απειλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εργαλειοποίηση, το είδαμε και εκεί να συμβαίνει. Αλλά παράλληλα εδώ μπαίνει η διάσταση που βάζει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, που είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η αναγκαιότητα να στηριχθεί η αγορά εργασίας. Αυτό παρατηρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπαίνει μόνο από την καθημερινότητα της Ισπανίας. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει εδώ είναι να βρεθεί το σωστό μείγμα πολιτικής, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις συνθήκες εργαλειοποίησης που είπαμε έχει κάνει δύο πράγματα. Από τη μία λέει ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και βλέπουμε να γίνεται σταδιακά, όχι ίσως στο βαθμό που θα ήθελαν τα κράτη-μέλη, δηλαδή με το να μετεξελιχθεί, ας πούμε, η Frontex σε μια πραγματικά επιχειρησιακή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, η οποία θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση και να μην πέφτει το βάρος στα κράτη-μέλη. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Φτάνουμε με αργά βήματα, αλλά θέλουμε ακόμη χρόνο. Αλλά από την άλλη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας.
5: Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι αυτήν την ώρα η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν επιτρέπεται κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βορειοανατολικότερα σημεία της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν, να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μέχρι και τις 12. Είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα για τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας. Αν σας ενδιαφέρει, 10 με 11 θα είμαστε μία ώρα λιγότεροι μαζί. 10 με 11 για την επόμενη εβδομάδα και εννοείται από πολύ πρωί, από τις 6 ακριβώς, στην τηλεόραση του Sky με την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι και τις 10 παρά 10. Μετά έχουμε ένα δεκάλεπτο. Έτσι να ανασύνταξεις έτσι. Για να επιστρέψουμε με τα ραδιοφωνικά και να τα λέμε και από εδώ. Τώρα πάμε να ακούσατε νωρίτερα τα των πυρκαγιών που αυτή την ώρα, αυτό που λέμε και εμείς εδώ στον Sky 100,3, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρέμβαση για να αποφύγουμε αναζωπηρώσεις στη συνέχεια, διότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι και μετά, οπότε τώρα οι επίγειες δυνάμεις και οι εναέριες δυνάμεις έχουν ρηχτεί σε αυτά τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, έτσι ώστε όσο το δυνατόν να τα ελέγξουν, να υπάρξει αυτό που λέμε η οριοθέτηση, εννοείται και η πολυπόθετη κατάσβεση των συγκεκριμένων μετόπων, πλην όμως μιλάμε για πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους που κάηκαν, 130.000 είναι η πρώτη εκτίμηση, θα υπάρξει εννοείται επικαιροποίηση ως προς αυτόν τον αριθμό, αλλά 130.000 στρέμματα έχουν καεί όπως μαθαίνουμε και συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική έχουν καεί, το έχω μπροστά μου τον αριθμό εδώ, 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός σύμφωνα με το meteo.gr και διαβάζοντας την συνάδελφό μου την Ηλιάνα Μάγρα στη σελίδα 4 της Καθημερινής, ο τίτλος τα λέει όλα, ότι είμαστε στο χείλος της οικολογικής κατάρρευσης, γιατί μιλάμε για το 45% των δασών της Αττικής, 45% των δασών της Αττικής που έχει καεί από το 2018 και μετά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για τους πνεύμονες της Αττικής, αλλά και τους πνεύμονες τους δικούς μας, έτσι, διότι όλα αυτά τα δάση, το ξέρουμε, το έχουμε μάθει από μικροί, μας το έχουν πει οι γονείς μας, ότι τα δάση είναι πνεύμονες, είναι το φυσικό air condition που έρχει η Αθήνα, το κλιματιστικό, δεν είναι τυχαίο ότι χτίστηκε η πόλη των Αθηνών στο σημείο που χτίστηκε, έχοντας τον Ημιτό, έχοντας στην Πεντέλη, έχοντας την Πάρνηθα και έχοντας, όπως έλεγαν τότε, ένα από τα καλύτερα κλίματα στην Ελλάδα και ευρύτερα, που απορρέει από τη θέση όπου χτίστηκε η Αθήνα. Ήρθαν όμως στη συνέχεια οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, το ξεχύλωμα του Λεκανοπεδίου, η αναρχή δόμηση, το ένα το άλλο και η επέκταση της δόμησης, η ανάπτυξη της πόλης και όλο αυτό έφερε αυτά που έφερε και εννοείται ότι παρεπόμενα όλων αυτών και της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι και η οικολογική κατάρρευση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζει πολύ εύγλωτα η Ηλιάνα Μάγρα μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής. Οπότε έχουμε αυτά τα δεδομένα που είναι νέα δεδομένα, που έχουν πολλές πτυχές, έχουν πολλές προεκτάσεις, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καρατράντο και στο οικονομικό επίπεδο, η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι έχεις διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία έχουν χτυπήσει χώρες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ζητήματα κατά το παρελθόν, μιλώντας για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η πτυχή της αγοράς ενέργειας. Σας το έλεγα και νωρίτερα για τους φόβους για μίνι κρίση στις τιμές ρεύματος στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, συνέπεια ότι ο Δούναβης, τα νερά του Δούναβη είναι σε χαμηλή στάθμη. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές και οι παράμετροι που προκύπτουν. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι μαζί μας ο επικοινωνιολόγος ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος, Παναγιώτης, παρακολουθεί στενά και αυτά τα ζητήματα. Είναι από τους ανθρώπους που γενικά εντός και εκτός επικαιρότητας ασχολείται και το ψάχνει και είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί του. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να μην γίνω δασολόγος κλιματολόγος.
0: Εντάξει.
1: Κόντρα στη μόδα της εποχής που όλοι είμαστε όλα.
0: Ναι. Ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο το φυσικό air condition. Mm-hmm. Ρυθμίζουν ακόμα και την υγρασία και το κυριότερο το χειμώνα ρυθμίζουν τα νερά των βροχών.
0: Επίσης. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη Παπαχατζή, και αν θες να μιλάμε και στον ενικό, γιατί ούτως ή άλλως έτσι μιλάμε στην κανονική ζωή.
1: Γνωριζόμαστε και χρόνια.
0: Μπράβο, ας μην προσποιούμαστε κάτι άλλο. Όταν προσπαθείς να κάνεις μία εισαγωγή για αυτό το θέμα, είτε θα μιλάς 40 λεπτά και θα πει ο καλεσμένος σου δύο κουβέντες, ή θα πρέπει να παραλείψεις τα περισσότερα, έτσι ώστε να δώσεις χώρο και στον καλεσμένο σου. Θέλω να σου πω με αυτό το πράγμα ότι είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Δηλαδή αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, το δάσος που χάνεις σήμερα για παράδειγμα στα πάνω από τη Νέα Πέραμο, είναι αυτό που θα σε απειλήσει αύριο με πλημμύρες προς τα κάτω, προς τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, και για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη συζήτηση πρέπει νομίζω πάντα να έχουμε στο μυαλό μας δύο παραμέτρους. Ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς κομματικά γυαλιά. Mm-hmm. Διότι αυτό, όταν προσπαθείς να πεις κάτι το οποίο είναι λίγο υπερασπιστικό ή λίγο αιχμηρό, πάντα κινδυνεύεις να σε ταυτίσουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφήνοντας απ' έξω την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Το βλέπουμε. Δηλαδή, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, το περιέγραψε εξαιρετικά. Το βλέπουμε με τους καύσωνες. Το βλέπουμε με αυτές τις απότομες αλλαγές καιρού που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς η αίσθησή μου είναι ότι οι φωτίες ήρθαν για να μείνουν. Οι φωτίες αυτές, όπως τις βλέπουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι οι φωτίες έχουν αλλάξει τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και γιγαντώνουν σε σχέση με το παρελθόν. Μεγαλύτερη ξηρασία. Δεν υποστηρίζεται πια, η γη δεν προλαβαίνει ούτε να αντισταθεί ούτε να παγώσει που λένε. Το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε, εγώ θα το δω λίγο...
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Εμείς θα αναλαμβάνουμε συνήθως να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα manual, δηλαδή τα εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων ενός πελάτη. Υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικά εγχειρίδια, το επιχειρησιακό και το επικοινωνιακό. Και επειδή εμείς φτιάχνουμε το επικοινωνιακό, όμως είμαστε πάντα χέρι-χέρι με τους εκάστοτε ειδικούς μιας εταιρείας που φτιάχνει το επιχειρησιακό, πάντα βλέπουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί το πηγαίνουμε χέρι-χέρι αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αν το εγχειρίδιο που έχουμε στην πρόληψη mm-hmm. και στην διαχείριση των πυρκαγιών είναι πλέον ικανό το νέο περιβάλλον που ζούμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα των πυρκαγιών μέσα σε αυτά τα χρόνια από το προστατεύουμε το δάσος στο προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, το οποίο αν θέλει και την προσωπική μου άποψη είναι σωστό. Το ζητούμενο είναι πάντα όμως μέσα σε αυτή τη συζήτηση ότι ξέρεις τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές πρώτα απ' όλα δεν κοστίζουν, και εδώ τώρα φεύγουμε από την κλιματική κρίση, δεν κοστίζουν συνήθως εκλογικά σε καμία κυβέρνηση. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία το 7 με την Ηλία. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ με το Μάτι. Είχε κοστίσει η διαχείριση
0: σίγουρα
1: μετά.
0: Μιλάς για τη διαχείριση μετά.
1: Η διαχείριση μετά. Δηλαδή,
0: στο ότι ρωτούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας τι ώρα θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ υπήρχαν νεκροί στο Μάτι, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, ναι. Και ότι την μεθεπόμενη μέρα, ενώ ακόμα και εγώ ήταν το Μάτι, δεν είχε σβήσει, ναι, ο Πάνος Καμένος πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο τους κατοίκους ως υπευθύνους για τις πυρκαγιές. Ήταν η διαχείριση μετά που είχε κοστίσει. Δεν είχε κοστίσει ούτε σε αυτή την κυβέρνηση οι μεγάλες φωτιές του 2021. Συνήθως κοστίζει η διαχείριση και συνήθως το πρόβλημα με τις φωτίες κόβει από το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης από μια κυβέρνηση. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα είναι ότι είναι εξίσου καμένα ή μη χαμένα από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και να κάτσουν κάτω και να βάλουν ένα νέο manual.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και προσκεκλημένους στην τηλεόραση του Sky και ήταν κοινός τόπος, θα έλεγα, και της τοποθέτησης του Πασόκα, αλλά και της τοποθέτησης από ένα σημείο και μετά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει σε σχέση με την πολιτική προστασία. Οπότε δεν ξέρω, βέβαια, είναι η συγκυρία τέτοια, γιατί του χρόνου, το αργότερα την άνοιξη, το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν νομίζω μέχρι τότε να καθίσει, να έχουμε ένα κοινό τραπέζι που θα καθίσουν όλοι μαζί σε μια διαδικασία συνένεσης πώς θα σώσουμε την πατρίδα από αυτά τα φαινόμενα όπως εξελίσσονται.
1: Όχι, από την άλλη όμως, να το πω έτσι μα και ρεαλιστικά, πέρα από την Ελλάδα, δηλαδή αν δεν βλέπουμε λίγο βαλοσκοπικά το πράγμα και ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας, όταν βλέπεις τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται στην Αμερική κάθε χρόνο, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ιταλία και πάει λέγοντας, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το είπα ψαπεσιόδοξο, να ξέρεις. Δηλαδή, το βλέπεις όλο τον πλανήτη. Ότι φωτιές υπάρχουν, γίνονται όλο και πιο έντονες, γίνονται όλο και πιο καταστροφικές. Δεν βοηθάει το κλίμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι νομίζω θέμα πια των ειδικών.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι λοιπόν που σταματάω για να μην γίνω κλιματολόγος, δασολόγος, πυροσβεστολόγος κτλ. Που σου είπα ότι θέλω να αποφύγω.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Μέσα από αυτή τη συζήτηση ήθελα και τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι αποστασιοποιημένος. Γιατί έχω εδώ και ακροατές, επειδή εγώ με τους ακροατές θέλω να τα λέω όλα, έτσι. Μου λέει τώρα, γιατί καλέσατε έναν επικοινωνιολόγο να μιλήσει για τις πυρκαγιές. Θα θέλαμε να ακούσουμε έναν άλλον ειδικό. Ναι, αλλά. Το πρόγραμμα του Sky 100,3 είναι από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε εδώ από τον Sky τα ακούς όλα. Θα ακούσεις τον δασολόγο, θα ακούσεις τον από τις πολιτικής προστασίας, τον περιβαλλοντολόγο, τον τάδε καθηγητή, τον άλλο καθηγητή, εξαίρετους συνομιλητές που καλούν οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εγώ ήθελα λίγο να βάλουμε και αυτή την πτυχή ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία, γιατί στην εποχή μας όλα περνάνε μέσα από την επικοινωνία.
1: Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή έχεις μιλήσει και εσύ με πάρα πολλούς ειδικούς, λόγω και επαγγέλματος, αλλά αν θέλεις και προσωπικής στη πετριά, έχω μιλήσει και εγώ. Η κατάληξη είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει ακριβώς. Εγώ δεν έχω ακούσει μια ρεαλιστική πρόταση από τους ειδικούς για ό,τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ακόμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τις αντιπυρικές ζώνες, από τη μία, ξέρεις, και εγώ ίδιος, από τη μία λέω ναι να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, από την άλλη μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που ήταν στη Μαλακάσα, ήταν όταν είχαμε τη φωτιά τότε που είχε στην Εθνική στη μέση με τρεις, συν τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, συν τη ΛΕΑ, συν τους βοηθητικούς δρόμους, συν την εισίδα στη μέση, και παρόλα αυτά πέρασε από κάτω επειδή ήταν ο αέρας τέτοιος που δεν την σταματούσε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Και στις διαπιστώσεις νομίζω ότι ειδικώς εμείς συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις φωτιές. Το ΠΕΦΚΟ που έχουμε στην Ελλάδα δεν βοηθάει στη διαχείριση μιας φωτιάς, όταν μπορεί τόσο εύκολα να ανοίξει μια νέα εστία πολύ πολύ μακριά. Από την άλλη όμως, εγώ θα πω, επειδή καλό είναι να τα βάζουμε συνήθως με το όποιο manual και τα λοιπά, ας κάνουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψης αυτά που πρέπει. Δηλαδή, ναι μεν αυτό που λες ότι ήταν η φωτιά στην Εθνική που πέναγε, αλλά ας πηγαίνουμε όλοι να καθαρίζουμε τα χωράφια μας.
0: Αυτό είναι
1: ένα θέμα. Ανοίξουμε τις αντιπυρικές ζώνες. Mm-hmm. Ας έχουμε προσβάσιμους όλους τους κρουνούς. Και αυτά είναι και ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποια και της κυβέρνησης, κάποια άλλα δεν το βάζω. Αλλά ας κάνουμε όλα όσα λέει το manual. Και όταν τα κάνουμε όλα όσα λέει σωστά, γιατί εγώ αυτό έχω μάθει να κάνω στη δουλειά μου, τότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο manual.
0: Ναι. Περιλαμβανομένων επίσης εγκαταστάσεων όπως το Αιωλικό εκεί στη Βιωτή, από όπου ξεκίνησε η φωτιά και όπου υπήρχε ταλάντωση στο δίκτυο εκεί πέρα στις στο ρεύμα και αυτή η ταλάντωση προκάλεσε σπινθήρα και ο σπινθήρας έβαλε φωτιά στα χόρτα και ούτω καθεξής και έφτασε η φωτιά μέχρι τη Δυτική Αττική. Περιλαμβανομένων λοιπόν και τέτοιου είδους εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης και του δικτύου του ΔΔΕ, όπου και από εκεί έχουμε κατά καιρούς, ακούμε ότι ξεκινάνε οι πυρκαγιές από
1: τα σχηματιστές. Είναι από τους βασικούς υπεύθυνους.
0: Μπράβο.
1: Οπότε, δηλαδή, ας φροντίσει ο ΔΔΕ
0: γιατί ο πολίτης. Το λέω αυτό, Παναγιώτη Παπαχατζή, διότι από ένα σημείο ο πολίτης σου λέει: εντάξει, ατομική ευθύνη, μου το λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά να μην είμαι μόνο εγώ, να είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι
1: και
0: η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις και όλοι.
1: Και από την άλλη, όμως, Νίκο, επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε το πράγμα απ' έξω, όταν έχει 8 μποφόρ, δεν είναι καλή ιδέα να πάρουμε έναν τροχό να κάνουμε δουλειές. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε συγκόλληση. Δεν είναι καλή ιδέα να ψήσουμε μπριζόλες.
0: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί από τις 33 φωτιές διάβαζα που έχουν ξεχνιάσει, οι 30 νομίζω ήταν αμέλεια. Ήτανε 5-6 του ΔΔΕ και όλες οι υπόλοιπες ήτανε. Ένας εκεί που έκανε εργασίες, ένας εκεί που δούλευε τον τροχό, ένας εκεί που έκανε συγκόλληση.
0: Ο άλλος που άναβε ψησταριά. Είχαμε χθες συλλήψεις εδώ στην Αθήνα, στο Ήλιον, στη Ραφίνα, στη Νέα Κηφισιά, με περιπτώσεις μεταξύ άλλων μπαρμπικιού. Με κατηγορία 4 τώρα επικινδυνότητα στην Αττική και παρόλα αυτά, επειδή το έχεις τάξει στους φίλους, στην οικογένεια, δεν ξέρω σε ποιον, σου αρέσει γενικά να ψήνεις τα κρέατα μόνος σου, το ψάρι σου, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Αυτό που φορώ, βάζεις το μπάρμπεκι. Να ψήσω.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε από τις φωτιές.
0: Να φύγουμε από τις φωτιές. Μας μένουν. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. 5 λεπτά στη διάθεσή μας για την ακρίβεια. Να πούμε λίγο και για το μεταναστευτικό. Γιατί έχουμε σήμερα τώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, στις 11 θα συνομιλήσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση στο πολίτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που είχαμε αντιμετωπίσει εδώ στην Ελλάδα τότε, το 2020, με την υβριδική επίθεση στα σύνορα.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Αντί να αξιοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους αυτό που έγινε στην Ισπανία, το δείτε ως άντρες κτλ. Που κάποιοι το ακούσαμε κάποιες φωνές, το αξιοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο για να μπορέσει να πιέσει επιτέλους για πιο συνεχτική μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό είναι που χρειάζεται σε αυτή τη φάση.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση, εν προκειμένου τώρα η Ισπανία, έτσι, επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Σου λέει 1,2 εκατομμύρια μετανάστες, τους δίνω πρόσβαση στο έδαφος, αντιμετωπίζω έτσι το δημογραφικό, το εργασιακό κλπ. Και ασκώ και κάποιο είδους έτσι, κοινωνική πολιτική. Αυτό λοιπόν να μπορεί να έρχεται να κουμπώνει και με τις άλλες διαδικασίες που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Υπάρχει μια δυσαρμονία με μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο, βλέπε η Ισπανία, και με το βάρος που φοβούνται ή που θα έρθει στους άλλους. Μπορεί και να μην έρθει, μπορεί να έρθει.
1: Μα ακριβώς αυτό. Και εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν έχουμε μια παρατεταμένη μεταναστευτική κρίση, όταν μια χώρα λέει ανοιχτά, μην σας περιμένουμε, είναι πάρα πολύ λογικό να δεχτεί μεγαλύτερα κύματα. Δηλαδή, όταν μια χώρα γίνει θελκτική, το ίδιο είδαμε ότι έγινε και με τη Μέρκελ όταν είχε κάνει τις πρώτες, θυμάστε το άνοιγμα του συνόρων τότε.
0: Ναι, που είχε πάρει. Μετά
1: οδήγησε στο κλείσιμο των συνόρων.
0: Που είχε πάρει τότε τους πρώτους που είχαν φύγει από τη Συρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, πολιτικά θα πω το εξής.
0: Οικογένειες κανονικά δεν ήταν ούτε ασυνόδευτα, ούτε ήταν τότε ανήλικοι άντρες.
1: Πολιτικά θα πω το εξής. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα. Και εδώ δεν είναι θέμα αγγυλώσεων αυτό που θα πω, είναι θέμα μεσολογικότητας. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα δεν βλέπει σταδιακά λίγο πιο ρεαλιστικά το θέμα του μεταναστευτικού και δεν αρχίζει να έχει απαντήσεις, θα κερδίζει πάντα η δεξιά στην Ελλάδα. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες οι οποίες κάνουμε για λογαριασμού των πελατών μας με δημοσκόπους, προς τα δεξιά. Όχι αναγκαστικά στην ψήφο τους, στις απόψεις που έχουν.
0: Ναι.
1: Και δίγεται το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλεις, είναι γιατί η δεξιά, όταν λέω δεξιά, για να μην είμαι. Η λαϊκή και άκρα δεξιά, έτσι. Μέσα στη λάθος διαχείριση που κάνει στο μυαλό της, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έρχεται και λέει: θα σε προστατεύσω τη μετανάστευση. Η αριστερά δεν έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα, ειδικά τα κόμματα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα έλεγε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να μπουν στη διαδικασία να δώσουν μια ρεαλιστική απάντηση για το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ούτε η λύση είναι προφανώς να έχουμε εντελώς ερμητικά κλειστά σύνορα, ούτε η λύση όμως είναι να έχουμε άκρητα. Τα είδαμε. Ζήσαμε τη Μόρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τα ανοιχτά σύνορα.
1: Η Μόρια ήταν η ντροπή του ανθρωπισμού.
0: Ναι.
1: Ήταν η ντροπή της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Απολύτως. Τώρα βέβαια, πριν κλείσουμε, για να είμαι και δίκαιος με τους ακροατές, είναι εδώ και ένας φίλος, ο Αθηναίος, που μου γράφει στο SkyGR ότι το 90% των 500.000 αλλοδαπών που θα νομιμοποιήσει ο Σάντσεθ είναι ισπανόφωνοι και προέρχονται από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που κάναμε εδώ και αφορούσαν 100% μουσουλμάνους.
1: Εμένα δεν με προβληματίζει προσωπικά, και τώρα φεύγω από τον επαγγελματία, το αν κάποιος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός ή βουδιστής. Έτσι. Εγώ σε ένα ιδανικό σενάριο για τη χώρα μου θα ήθελα να έχω μετανάστες οι οποίοι ξέρω ότι μπορούν να προσφέρουν στον τόπο. Και να έχω δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε αυτούς που τελικά αποδεχτώ να μπορώ να τους ενσωματώσω. Και η δεύτερη, η τρίτη γενιά μεταναστών, τα παιδιά τους δηλαδή, να λένε ότι είμαστε Έλληνες. Με καταγωγή από. Είμαστε Έλληνες με καταγωγή από. Mm-hmm. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος σήμερα, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Παπαχατζής ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για μια συνομιλία εφόλης της ύλης. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάω τώρα σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ μαζί.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%, θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες μέρες και για τις ανάγκες των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται, ενώ θα υπάρξει για αυτούς φορολογική και ασφαλιστική βοήθεια. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την επαναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων και πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Αλφα Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρύθμινο και στην Ψάφα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις στα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10ο μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελλοντικών Σύρου για την προφυλάκηση ΙΜΗ του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34.

0: να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο. Son tantas

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας, Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο. Στην ρύθμιση του ήχου ήρθα να αναλάβει ορεξάτος και φάτος, δυνατός και έτοιμο πόλεμος, ο Γιώργος Βραχνός. Τα πλήκτρα και και τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Τρίτης 4 Αυγούστου, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής παραμένει εκεί πιστός στο πόστο του και αυτή την εβδομάδα ο Δημήτρης Γιαννίρης, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτης που σας απαντά αν καλέσετε στο 210-48-00-170-4. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης skyradio.gr, ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, και παράλληλα η δυνατότητα για όσους από εσάς το επιθυμείτε να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή.

0: Μου γράφετε το ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα γύρω από την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Παπαχατζή για το μεταναστευτικό και την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την ανταπόκριση. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας και, και ό,τι έχει να πει ο καθένας, γιατί είναι μια συζήτηση που είναι ζωντανή, είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση, αφορά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και ευρύτερα το ζήτημα του μεταναστευτικού έχει και άλλες προεκτάσεις, πολλές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι και το γεγονός ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, θα έχουν προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου την Άνοιξη. Οπότε τα ζητήματα της μετανάστευσης μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, μεταξύ άλλων από την εθνική συσπήρωση της Λεπέν και του Μπαρντέλα, που είναι και πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, αντιστοίχως στη Γερμανία το AfD, αντιστοίχως άλλα κινήματα ανά την Ευρώπη, όπου ιεραρχείται πολύ ψηλά το μεταναστευτικό και μπαίνει αυτό, θα έλεγα, το θέμα με ένταση και στις εκεί κοινωνίες, όπως και στη δική μας. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές στη Δυτική Αττική, το ακούγατε νωρίτερα και στο Δελτίο, γίνεται η προσπάθεια στη Δυτική Αττική προκειμένου να ελεγχθούν τα μέτωπα, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και άλλα προβλήματα από το μεσημέρι και μετά. Παραμένει πάντως το γεγονός ότι αυτήν την ώρα που μιλάμε, περισσότερα από 132.900 στρέμματα, είναι ο τελευταίος απολογισμός, έχουν καεί στη Δυτική Αττική και σιγά σιγά έρχεται με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έρχεται και η επόμενη μέρα που έχει να κάνει με την στήριξη των πληγέντων σε αυτές τις περιοχές. Στήριξη σε πολλά επίπεδα βλέπω να εξελίσσεται, διότι χθες εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μάθαμε και για τα μέτρα των συστημικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που αναστέλουν την καταβολή δόσεων πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δίνουν μία εξάμηνη αναστολή και για την αναγκαστική εισπραξή απαιτήσεων και πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Επίσης, για αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους στο Ρέθυμνο, οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν εκεί στο Γήθιο, μάλλον οι δύο πυροσβέστες.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8. 92,8 στα FM.
0: Ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, που είστε και βουλευτής από τον νομό Φωκίδας, κύριε Μπούγα, και έβλεπα στις εικόνες και το ρεπορτάζ ότι συνοδεύσατε χθες το κλιμάκιο που βρέθηκε στη Φωκίδα προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να παρασχεθεί η βοήθεια στους πληγέντες. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέτσο. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν από την κυριολεκτικά από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή το Σάββατο το μεσημέρι που εκδηλώθηκε θα μπορούσε να είναι και πολύ περισσότερο καταστροφική και επικίνδυνη πυρκαγιά. Ευτυχώς είχαμε στην διάθεσή μας επαρκή μέσα και ένα αέρια και επίγεια. Και υπήρξε και έγκαιρα συντονισμός των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων και κατασβέστηκε σε λιγότερο από 24 ώρες. Βεβαίως άφησε πίσω τις πληγές όπως κάθε πυρκαγιά που συμβαίνει στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Χθες είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, όπου επισκεφθήκαμε τις πληγήσεις περιοχές με τον Δήμαρχο και την Αντιπεριφερειάρχη. Είδαμε τα προβλήματα από κοντά και ο Υφυπουργός ανακοίνωσε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν. Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Έχουμε να κάνουμε και με έμεσες συνέπειες, όπως είναι η καταστροφή των δικτύων, των υποδομών που επηρεάζουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε τουρισμό. Άνθρωποι που διακόπηκε το νερό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επιχειρήσεις τους στις περιοχές του Μοναστηρακίου, δηλαδή κοντά στις περιοχές που εκδηλώθηκε φωτιά. Έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για να μην σε 2-3 μήνες αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλέσουν και άλλες καταστροφές.
0: Ακριβώς. Άρα, γιατί είναι αλυσιδωτές
3: οι επιπτώσεις. Και έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να παρέμβουμε σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς προέχει η ανακούφιση των πληγέντων, η καταβολή των αποζημιώσεων, η παροχή στέγης σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους. Τα συνεργεία χθες πληροφορήθηκα. Εγώ έφυγα περίπου το μεσημέρι από την περιοχή. Το απόγευμα είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών. Επομένως η διαδικασία γίνεται ταχύτατα και αν συγκρίνουμε άλλες περιόδους.
0: Από ό,τι άκουα κύριε Μπούγα, γίνεται η αποζημίωση, η βοήθεια προς τους πληγέντες με μία αυτοψία, ενώ κατά το παρελθόν
3: γινόντουσαν δύο,
0: έτσι. Οπότε μεσουλαβούσε και χρόνος, γραφειοκρατία ανάμεσα στα δύο, κάτι που οδηγούσε σε καθυστερήσεις και περαιτέρω έτσι απόγνωση από αυτούς τους
3: ανθρώπους. Ωστόσο κύριε Ανδρίζο, πρέπει να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, δοκιμάζονται από αυτά τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να τους επιβάλλουμε να πηγαίνουν σε 2 και 3 υπηρεσίες για να παρακολουθούν τις αιτήσεις αποζημίωσης. Διότι μπορεί κάποιος...
0: Αυτό βέβαια χρειάζεται και τις απαραίτητες δικλείδες, γιατί έχουμε δει κατά το παρελθόν και ανθρώπους που δεν δικαιούνται παρόλα αυτά να σπέβδουν και να παίρνουν και βοήθεια.
3: Μα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάρουν αυτοί που δικαιούνται για να μην πάρουν όσοι δεν δικαιούνται και τους στερήσουν από τους πραγματικά περίστατους.
0: Ακριβώς.
3: Επομένως, με την προϋπόθεση και νομίζω ότι διασφαλίζει και ο νόμος, αλλά διασφαλίζουν και οι κατατόπους υπηρεσίες την προσκόμιση των δικαιολογικών έτσι ώστε να παίρνουν ό,τι δικαιούνται αυτοί που πράγματι έχουν πληγεί, μπορούμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε γρήγορα να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που μπορεί να είναι από διάφορους φορείς. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε το σπίτι του, ταυτόχρονα όμως είχε και μια επιμενική εγκατάσταση ή και ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, δεν μπορεί να έχει 2 και 3 φορείς για να υποβάλει τις αιτήσεις του. Πρέπει με μία και μοναδική αίτηση να μπορεί ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις ζημιές που υπέστη να αποζημιώνεται όπως ορίζει ο νόμος. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και με την βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας, που οι υπηρεσίες τους είναι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον στη Φωκίδα, είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες. Θα καταφέρουμε έγκαιρα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, να έχουμε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Το δασαρχείο οφείλει αυτή τη στιγμή να κηρύξει τις περιοχές, τις δασικές περιοχές αναδασωτές. Κατά συνέπεια, πρέπει να μην επιτρέψουμε κανένα φαινόμενο οικειοποίησης περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και η παρέμβαση θα είναι άμεση. Και όπως σας είπα, να οργανώσουμε βραχυπρόθεσμα την προστασία όλων των περιοχών και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, καταπτώσεις, διότι και αυτά θα συμβούν ήδη σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους. Αντιμετωπίσαμε χθες το φαινόμενο των βραχοπτώσεων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά ζητημάτων τα οποία ακολουθούν την πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όσο πιο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση τους από την οργανωμένη πολιτεία, τόσο καλύτερα αποκαθιστάς το περιβάλλον και επανέρχεται στην κανονικότητά της στη ζωή.
0: Αυτό τώρα είναι το ένα θέμα και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, δηλαδή να προετοιμαστούμε και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το ζήτημα είναι να προετοιμαστούμε και για το επόμενο καλοκαίρι. Και εδώ διαβάζω το κύριο άρθρο της Καθημερινής που θέτει το ζήτημα από την άποψη ότι από τη μία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, παύλα, κλιματική κρίση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα φαινόμενα και το βλέπουμε αυτό και το παρατηρούμε διεθνώς. Την ίδια ώρα όμως, ερχόμενοι στα δικά μας, στα εσωτερικά, στη χώρα μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά αλλά και έγκαιρα αυτές οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παράνομες χωματερές, όπου βλέπουμε ενάρξεις πυρκαγιών από παράνομοι χωματεροί και έχουμε διάφορα παραδείγματα στη χώρα, ή το ζήτημα του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι, θέλω να πω, υποδομές που πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να μπουν σε αυτό που λέμε και το ξαναλέμε, σε μια έτσι ενισχυμένη ενθεκτικότητα, κύριε Μπούγα.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει όμως, για να είμαστε δίκαιοι, να δούμε λίγο τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω ότι στη χώρα μας έχουμε δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές περιοχές, με το πρόγραμμα Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσω του προγράμματος Αιγής. Έχουν διατεθεί περίπου 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στα δύο αυτά προγράμματα. Επίσης, όπως εύστοχα επισημάνατε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, οι διανοίξεις οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών, και αυτά είναι ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Περίπου 90.000 στρέμματα έχουν καθαριστεί, έχουν διανοίξει, έχουν διανοιγεί οδοί για την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως επίσης και με τον ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει καθαρισμοί και διανοίξεις σε αντιπυρικές ζώνες με ένα μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί περίπου σε 320 χιλιόμετρα.
0: Το δίκτυο συντηρείται επαρκώς. Γιατί είχα και ακροατές, χθες ένας ακροατής που έχει γνώση των πραγμάτων, γιατί μου γράφει και λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η μεταφορά και τι θα πρέπει να γίνει με τις πλεξούδες, μου έγραφε μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα καλώδια ρεύματος και ούτω καθεξής. Υπάρχει επαρκή συντήρηση αυτού του δικτύου, γιατί και από εκεί προκύπτουν ζητήματα. Θες από μετασχηματιστές, θες από ταλαντώσεις που υπάρχουν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας και είχαμε την έναρξη της φωτιάς, και εκεί προκύπτουν ζητήματα.
3: Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο, όπως σας είπα, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση του ΑΔΜΙΕ να παρεμβαίνει στις γραμμές μεταφορέας ηλεκτρικής ενέργειας και να κάνει εργασίες από απλά κλαδέματα και αποψηλώσεις στο δίκτυο μέχρι και πιο σύνθετες εργασίες σαν αυτές που περιγράφεται. Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένος να τις κάνει ο ΑΔΜΙΕ. Βεβαίως, εάν δεν γίνονται και προκαλούνται πυρκαγιές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η ευθύνη και του νομικού και του φυσικού προσώπου. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία. Πρόσφατα σας υπενθυμίζω ότι έγινε μια καμπάνια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Υπήρξαν περίπου 770.000, αν θυμάμαι καλά, καθαρισμοί οικοπαίδων που δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά δεν είναι ασήμαντες ενέργειες. Είναι μια διαρκής προσπάθεια και για την πρόληψη και για την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν αυτές εκδηλώνονται, και βεβαίως στην επόμενη μέρα για την ανακούφιση όσων πλήττονται από τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Απλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπούγα, και γι' αυτό είναι σύνθετο και δύσκολο αυτό που αντιμετωπίζουμε στη χώρα, ότι από τη μία για τα οικόπεδα που καθαρίζουμε, καλούμαστε να τα δηλώσουμε, έχουμε κυρώσεις και ούτω καθεξής. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Πάρου, όπου έξω από τον Χιτά υπήρχε ένας χώρος που, επειδή έτσι βόλεψε κάποιους, πήγαιναν εκεί και άφηναν ξερόκλαδα, μπάζα και ούτω καθεξής, έξω ακριβώς από τον Χιτά, και ήταν η αιστεία.
3: Αυτό όμως είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή,
0: αυτό θέλω να πω.
3: Πρέπει να εντοπίζει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ο πολίτης σου λέει ότι όταν με αφορά εμένα προσωπικά, ο καταλογισμός, η νομοθεσία, όλο αυτό είναι άμεσο. Πρέπει να έχω πλατφόρμες το έτσι και το αλλιώς να πάω να κάνω. Αλλά όταν μιλάς για τοπική αυτοδιοίκηση, όταν μιλάς για άλλους του πεδίου, για παράδειγμα ο ΑΔΜΙΕ, δεν βλέπεις την ίδια να εξαντλείται η αυστηρότητα και ο σχολαστικός έλεγχος σε αυτά που πρέπει να κάνει.
3: Πάντως θέλω να σας πω, και το λέω με την ιδιότητα του νομικού, όποιες κυρώσεις υπάρχουν για τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την νομοθεσία, υπάρχουν και για τα νομικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους τους, και τα πρόστιμα επίσης είναι ανάλογα, για να μην πω μεγαλύτερα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις για το Δήμο, ενώ αντιστοίχως υποβάλλεται σε κύρωση ένας ιδιώτης ο οποίος παραλείπει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Έχουν τις ίδιες, για να μην πω και μεγαλύτερες κυρώσεις, τα νομικά πρόσωπα. Επομένως, το ζήτημα καλώς απασχολεί τους πολίτες, όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν αντιμετωπίζονται με επίοικια. Αντιμετωπίζονται το ίδιο αυστηρά από την νομοθεσία. Και οι Δήμοι και όποιο άλλο νομικό πρόσωπο παραβιάζει την νομοθεσία. Και θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στον Ελαιώνα της Άμισσας.
0: Ναι, το θυμόμαστε λοιπόν, αυτό. Ναι.
3: Εκεί λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει, γιατί θέλω να μιλήσω και μου δώσε την ευκαιρία η επικοινωνία μας, για το γεγονός ότι πλέον έχουν εγκατασταθεί drones και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο μια μεγάλη έκταση του παραδοσιακού Ελαιώνα, περίπου 35-40.000 αναστρεμάτων. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο αποτελεσματικής πρόληψης. Ενισχύεται και η πρόληψη και οι δυνάμεις οι οποίες οι αναέρειες και οι πήγες επιχειρούν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Βεβαίως δεν είμαστε όσο αποτελεσματικοί θέλαμε να είμαστε. Σε αυτό οι κλιματολογικές συνθήκες που επιδεινώνονται συμβάλλουν στο να αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων που διαθέτει σήμερα το ελληνικό κράτος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσει κανείς πως είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε γρηγορότερα και με έναν τρόπο αποτελεσματικότερο όλες αυτές τις συνέπειες από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται και πρέπει να αντιμετωπίσουν και οι τοπικές κοινωνίες και τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οι οποίες δοκιμάζονται
0: όλη
3: από τα φυσικά φαινόμενα, όλη η κοινωνία. Όμως θέλουμε και τη συνεργασία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
3: Χθες, για παράδειγμα,
0: να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπούγα, επειδή δεν έχουμε
3: εάν δεν συνεργαστούν οι πολίτες που επλήγησαν, δεν συνεργαστούν με τους δήμους, με τις περιφέρειες, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά καθυστερούν. Οι καθυστερήσεις καμιά φορά γίνονται και από το γεγονός ότι δεν ενημερώνονται έγκαιρα. Γι' αυτό παρακαλέσαμε από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους αντιδημάρχους, μέχρι και τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, να είναι παρόντες, έτσι ώστε να ενημερώνουν για τα δικαιώματα τους πολίτες και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται για να αμβλύνονται οι συνέπειες.
0: Κύριε Μπούγα, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου.
3: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά και πάλι.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Δες φέρει μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τις εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Αυτήν την ώρα, όπως είπε, οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε λίγη ώρα, στις 12, στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστος προσποιούμενος τον λογιστή και με το επιχείρημα της δίθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων την έπεισε να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μία γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και δεν μπορώ να μη σταθώ στην είδηση που ακούσαμε πριν από λίγο από τη Μαρία Λιφαντή με μια νέα απάτη, μάλλον δεν είναι νέα η απάτη, δυστυχώς το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Θύμα αυτή τη φορά μια γυναίκα 81 ετών στο Αγρίνιο, την έπεισε ένας άγνωστος. Ότι ήταν ο λογιστής της κόρης της. Της είπε ότι πρόκειτο να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων που είχε στην κατοχή της και των χρημάτων, των μετρητών που είχε στο σπίτι. Την έπεισε να τα βάλει αυτά σε μία σακούλα, η συνολική αξία των οποίων, των κλοπημαίων, ανέρχεται σύμφωνα με την καταγγελία σε 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ στα μετρητά. Άφησε τη σακούλα μετά στη γλάστρα, από όπου οι δράστες πολύ απλά παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν με τη λία. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί το ακούω και πρόσφατα έχω ακούσει και περίπτωση όχι ανθρώπου 80 ετών ή μεγαλύτερου σε ηλικία, αλλά και νεότερη σε ηλικία, που είτε είναι κάποιος από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποια τράπεζα. Μάλιστα είχα ακούσει και μία περίπτωση όπου είχε χτυπήσει το κινητό, είχαν καταφέρει να εμφανίζεται στο κινητό σου όταν καλούν ότι είναι από την τάδε τράπεζα ή ότι είναι από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποιον έτσι φορέα, να σου λένε αυτό το παραμύθι, γίνεται μια καταγραφή, υπάρχει ακτινοβολία λόγω και ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, διάφορες προφάσεις, και τα καταφέρνουν και αποσπούν χρήματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει αυτό και οι νεότεροι να το λέμε στους μεγαλύτερους, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι. Επίσης έχω την ανακοίνωση από την από την ελληνική αστυνομία μπροστά μου, μάλλον είναι πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στη διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell, και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, μου το γράφετε και ακροατές εδώ, γιατί δεν ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, και είναι το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το θέμα αυτό της διερεύνησης, καθότι το ελικόπτερο ανήκει στην εταιρεία Mac Dermond που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ. Μάλιστα η Federal Aviation Authority, μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermott ως εκείνη όφιλε και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ από τον συστατικό του νόμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Εντούτοις, η ελληνική αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτά λοιπόν και ως προς αυτήν την υπόθεση. Και επίσης να σας πω ότι αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σε λίγο, θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθίας στις 12 το μεσημέρι, και ο αποχαιρετισμός στο Γιάννη Βαρβετσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που με μια πορεία από το 1961, τότε πρώτο εξελέγει βουλευτής, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πλούσια μακρά η πορεία που άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στην παράταξη. Τον αποκαλούσαν μάλιστα και Νέστορα της Νέας Δημοκρατίας. Σε κρίσιμες στιγμές ήταν εκεί, έκανε και τις παρεμβάσεις του, παρεμβάσεις οι οποίες αφορούσαν κυρίως τα εθνικά θέματα, είχε διατελέσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλούσια διαδρομή, και θα έλεγα είναι από αυτούς τους πολιτικούς εκείνης της γενιάς, αλλά που στο πέρασμα των χρόνων, γιατί δεν ήταν λίγα τα χρόνια που υπηρέτησε την πολιτική, επικαιροποιούσε απόψεις, επικαιροποιούσε τις παρεμβάσεις του και ήταν πάντοτε στο πνεύμα της εποχής, έχοντας πετύχει την αναγνώριση εννοείται στο εσωτερικό της παράταξής του, αλλά και από τους αντιπάλους του, διότι χθες Δευτέρα είχαμε τις ανακοινώσεις από πολλά κόμματα, θα έλεγα από το σύνολο των κομμάτων για το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Τώρα πάμε στη συζήτησή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κι εσείς να πείτε δύο λόγια για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
1: Πράγματι, όπως είπατε, υπήρξε ένα σημαντικό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ένας επατρίδης πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του ήταν εξαιρετικά ευπρεπής και αξιοπρεπής. Ξέρετε, είναι στοιχεία που κατά την άποψή μου έχουν ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία. Ναι. Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ιδεολογική διαφορά που μπορεί να είχε κανένας μαζί του, υπήρξε πάντοτε ένας πολύ ευπρεπής, ένα πολύ ευπρεπές πολιτικός έλεγχος με στέρεη και κρυστάλλινη αντίληψη που επηρέασε σοβαρές εξελίξεις στη χώρα, που ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και σίγουρα αφήνει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα από αυτό το πέρασμά του από την πολιτική ζωή του τόπου. Συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του.
0: Με συνέπεια στις απόψεις του, αλλά ταυτόχρονα με τον πολιτικό πολιτισμό, έτσι, και την διαλλακτικότητα, θα έλεγα, να συνομιλεί με τους ιδεολογικούς αντιπάλους και υπάρχει αυτή η επικοδομητική, θα έλεγα, ανταλλαγή απόψεων που ο καθένας εννοείται ότι υποστηρίζει τη δική του οπτική, αλλά παρόλα αυτά μακριά από τοξικότητα και από τέτοια ζητήματα που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Γι' αυτό και έτσι στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιότητες. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι υπήρξε ένας επιστήμονας, ένας νομικός με πολύ στέρεη κατάρτιση. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του, είτε στα ζητήματα της αναθεώρησης του συντάγματος, είτε γενικότερα, είχαν προστιθέμενη όχι μόνο πολιτική αλλά και επιστημονική αξία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αποστολάκη, να πάμε στο θέμα των ημερών. Από εκεί δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα, διότι το συζητάει και η κοινωνία. Έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, επιχειρούμε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά και επικαιροποιεί, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους, ότι δεδομένη της απειλής της κλιματικής αλλαγής, επικαιροποιεί τα συστήματα, επικαιροποιεί τους τρόπους δράσης και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι αρκετό προκειμένου να μην ζούμε από χρονιά σε χρονιά την απώλεια δασικού κεφαλαίου, και όχι μόνο, δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά μιλώντας εδώ για την Αττική, διαβάζω τα στοιχεία της Καθημερινής, έχουν χαθεί σε 9 χρόνια, έχει χαθεί το 45% των δασών της Αττικής.
1: Λοιπόν, πράγματι η Καθημερινή σήμερα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ και τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία συντριπτικά και εξαιρετικά ανησυχητικά. Όμως πάνω απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έχουμε χάσει ήδη 5 συνανθρώπους μας και οι 5 αυτοί συνανθρώποι μας είναι άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες, και είμαστε όλοι συντετριμμένοι για το χαμό τους και για το...
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μου έκανε, θα σας έλεγα, αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε ακριβώς το ίδιο μοτίβο με το μοτίβο των τεμπών. Εκεί όπου λίγες ώρες μετά την τραγωδία είχαμε την ρίση του ότι όλα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, και πάλι τώρα επελέγει από τον Πρωθυπουργό ως αιτία η κλιματική κρίση. Δεν είμαι προφανώς από εκείνους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει κλιματική κρίση και θα πρέπει όλοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολίτες, αναφέρομαι σε εκείνους που μπορούν να καθορίσουν αποφάσεις σε θεσμούς και σε υπερεθνικές οντότητες, να φύγουν από τα λόγια και να προχωρήσουν στη δράση. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί κανείς να δει κατά πόσο βελτιώνεται η αναλογία των πρωτοβουλειών και των πολιτικών που έχουν στόχο την πρόληψη σε σχέση με εκείνες που έχουν στόχο την καταστολή. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και μάλιστα εμείς οι δύο σε προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε Ανδρίτσο, οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι, δεν σβήνουν τον Αύγουστο. Οι φωτιές σβήνουν τα προηγούμενα διαστήματα με την κατάλληλη προπαρασκευή και με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.
0: Επιμένετε λοιπόν εσείς σε αυτό το θέμα, γιατί μου το λέγατε αυτό, ήσασταν και στην τηλεόραση του Sky στη συζήτησή μας, επιμένετε στο θέμα της πρόληψης, κυρία Αποστολάκη,
1: και
0: διαπιστώνετε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά από την κυβέρνηση.
1: Επιμένουν τα διεθνή πρωτόκολλα, κύριε Ανδρίτσο, δεν επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει η διεθνής εμπειρία. Και θα σας έλεγα γι' αυτό ότι εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και να γίνει ένας απολογισμός. Γιατί ξέρετε, έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια και στο πρόγραμμα Υγείας και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπκαμψης, που είναι ένα μοχλός και ένα εργαλείο που θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί, η κυβέρνηση απένταξε τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, την αναβάθμιση 7 Καναντέρ και την αγορά 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και είναι βέβαιο ότι είναι επιλογές οι οποίες στήχησαν. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας θα μπορούσαν να έχουν παίξει έναν πολύ καταλυτικό ρόλο. Επίσης ακούμε από την κυβέρνηση.
0: Αυτό να σας πω, αλήθεια, προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κεντρική υπηρεσία της πολιτικής προστασίας εδώ στην Αθήνα ή το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους παρήχε ένα περιφερειακό κέντρο. Γιατί επιμένετε τόσο σε αυτό.
1: Αμφιβάλλει κανείς, κύριε Ανδρίτσο, ότι η αποκέντρωση στον τομέα αυτό, που σημαίνει η συγκέντρωση των μέσων αλλά και της ευθύνης και του σχεδιασμού σε αυτούς που είναι εκεί, που γνωρίζουν, που ζουν στην περιφέρεια και έχουν πλήρη εικόνα, είναι η πιο αποτελεσματική οδός από την κεντρική οδό, όπου από την απομακρυσμένη Αθήνα σχεδιάζει κανείς το τι θα γίνει στον Εύρο, στη Δαδιά για παράδειγμα, που χάσαμε αυτό το φυσικό κάλος πριν από λίγα χρόνια, ή στη Ρόδο.
0: Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουν ενημέρωση από τις τοπικές υπηρεσίες, από τις περιφέρειες, για το τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια.
1: Μα δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα ενημέρωσης, κύριε Ανδρίτσο. Είναι θέμα επιτόπιου σχεδιασμού με βάση τη γνώση και την εμπειρία που το τοπικό σύστημα εξουσίας διαθέτει. Επίσης, μάλιστα, διαβάζουμε για 18.000 πυροσβέστες. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν δεν είναι πάνω από 9.000. Και να πούμε επίσης κάτι.
0: Υπάρχουν αποσπάσεις δηλαδή σε άλλες υπηρεσίες και όχι στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς πού βρίσκονται οι υπόλοιποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνολική δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν είναι περίπου η μισή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι απολύτως διασπασμένο. Έχουμε ένα σώμα που έχει έμψυχο δυναμικό διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών αμοιβών, διαφορετικών συνθήκων εργασίας, και επειδή ξέρετε, όπως σας είπα, επιμένουμε ότι η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία ενός συστήματος δασοπυρόσβεσης. Το γεγονός ότι έχουμε τους εποχικούς πυροσβέστες από τον Μάιο και μετά, αλλά όλο το διάστημα κατά το οποίο πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες που θα λειτουργήσουν για την πρόληψη, στερούμαστε όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό, γιατί επιμένω ότι οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, αλλά σβήνονται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι και αυτό ένας παράγοντας. Και τέλος να πω και κάτι ακόμα, γιατί
0: να, παρακαλώ.
1: Βλέπουμε ότι ποια είναι τα βασικά ζητήματα, από πού προέρχονται, όπως έχουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον από τις, και από τα πορίσματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ξέρουμε πόσο το δίκτυο διανομής ΟΔΔΕ είναι μια εστία δημιουργίας του προβλήματος μέσα από ατυχήματα που προκύπτουν, είτε γιατί οι μελέτες δεν είναι οι μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να είναι, γι' αυτό και διαβάζουμε ότι έχουμε συλλήψεις των μηχανικών που έχουν υπογράψει, είτε γιατί υπάρχουν αυτού του είδους τα ατυχήματα. Η λύση είναι η υπογειοποίηση. Ακούω λοιπόν ότι η υπογειοποίηση του δικτύου κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα. Κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό της. Ξεκίνησε. Είχαμε δηλαδή μια προτεραιοποίηση ότως ώστε να εντάξουμε στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ένα τμήμα από το σύνολο της υπογειοποίησης, το οποίο δεν θα το επιλέξουμε στην τύχη, αλλά θα πάμε στις πιο ευάλωτες περιοχές, εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, και θα πούμε ότι ξεκινάμε και βάζουμε ένα ορίζοντα μέχρι το 2030, ούτως ώστε να έχουμε το 1/5 του δικτύου, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθύνουμε στην υπογειοποίηση, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτόν τον διαρκή κίνδυνο, ναι, ναι, που κάθε, ναι, χρόνο γνωρίζουμε ότι εξαιτίας του δικτύου έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές.
0: Ναι, γιατί έχουμε και το δίκτυο της κολόνες, έτσι, του ΑΔΜΙΕ. Από τη μία έχουμε και τους μετασχηματιστές που σε πολλές περιπτώσεις και εκεί τα πράγματα είναι προβληματικά. Αλλά
1: και
0: έχουμε
1: και την πρόσφατη θέμα πυρκαγιά που, ναι, έγινε επειδή η μεταφορά από ένα ιδιωτικό, ναι, αεολικό, ναι, ναι, πάρκο στο κεντρικό δίκτυο, στο κρατικό δίκτυο, δημιούργησε την, ναι, αιτία, ναι, της πυρκαγιάς. Τα προβλήματα είναι γνωστά, κύριε Ανδρίτσο.
0: Όπως και το θέμα. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Αποστολάκη, ότι είναι γνωστά, έρχονται και επανέρχονται, διαφορετικές κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά αυτά παραμένουν εκεί. Θέλω να πω, ναι, χωρίς να θέλω να απομειώσω τα όσα λέτε και προτείνετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με παθογένειες. Και δεν, κύριε, είναι σχήμα λόγου, γιατί το δίκτυο της ΔΕΗ είναι αυτό που είναι και δεν έγινε επί Μητσοτάκη, που λέει ο
1: λόγος.
0: Ούτε αντιστοίχως οι ηχοματερές που βλέπουμε, ακούτε, έτσι, ακούτε, κατά τόπους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, απλά να πω και αυτό και μου λέτε ότι θέλετε, δεν ομονοούμε σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να πούμε, να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ως εδώ, τελεία, φραγμός, και πάμε να το πάμε όλο από την αρχή.
1: Κύριε Ανδρίτσο, σας ακούω, αλλά νομίζω ότι το επιχείρημα των διαχρονικών ευθυνών και των παθογενειών που ακούσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακούσαμε στα Τέμπη, που ακούμε στις πυρκαγιές, που ακούσαμε στις πλημμύρες, δεν είναι ανεκτό από την ελληνική κοινωνία όταν εκφέρεται από μια κυβέρνηση η οποία είναι στην εξουσία για 7 συναπτά έτη. Σε λίγο θα κλείσει 2 πλήρεις τετραετίες. Άρα, οι χρόνιες παθογένειες είναι το μείζον ζήτημα που η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει. Όχι στις πρώτες 100 μέρες της, αλλά δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία κάνει έναν απολογισμό 7ετίας να επικαλείται διαχρονικές παθογένειες. Είναι κατώτερο της πολιτικής ευθύνης την οποία η λαϊκή κυριαρχία της έχει δώσει εντολή να διαχειριστεί.
0: Απλά,
1: και σε μείζωνα παιδεία,
0: παιδεία, ναι,
1: φαίνεται ότι τη διαχειρίζεται με τρόπο κατώτερο των περιστάσεων. Ναι. Ασφαλώς, όπως σας είπα, η υπογειοποίηση του δικτύου δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Ένα τμήμα όμως της υπογειοποίησης του δικτύου στις πιο ευάλωτες περιοχές θα μπορούσε να έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Ναι. Όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί. Και τέλος θα έλεγα, όπως ξεκίνησα και την απάντησή μου, ότι δεν είναι πολιτικά γενναίο το να επικαλείσαι τις διαχρονικές παθογένειες, τον κακό μας τον καιρό, την κλιματική κρίση, το ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι πολιτικά γενναίο. Ο κόσμος περιμένει έναν κυβερνήτη γενναίο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη σε εκείνο το μέτρο και σε εκείνο το βαθμό που του αναλογεί. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, αυτό που μου λέτε ότι στο βαθμό που το αναλογεί, το δέχομαι και δεν, το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή από καλοκαίρι σε καλοκαίρι να έχουμε την ίδια κατάσταση, τις ίδιες διαπιστώσεις, τις ίδιες εικόνες και στο τέλος της ημέρας να μην γίνεται τίποτα, διότι θα έρθει, εγώ σας λέω, αύριο μια δική σας κυβέρνηση όπου και εσείς θα πείτε εντάξει, είμαστε στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο χρόνο μας και φτάνοντας να συμπληρώσετε στον έβδομο χρόνο, μετά θα είναι η αντίστοιχη αντιπολίτευση
1: θα
0: που,
1: έλεγα,
0: που θα σας λέει αυτά που λέτε
1: θα
0: σε μένα
1: έλεγα,
0: τώρα.
1: Και
0: εκεί είναι το πρόβλημά μας, ότι περνούν τα χρόνια, περνούν οι δεκαετίες.
1: Ακούστε, όχι, με συγχωρείτε γιατί προτρέχετε.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει μια δική μας κυβέρνηση, θα έχετε κάθε λόγο να κάνετε αυτή την κριτική με τα λόγου γνώσεως και όχι τώρα να προβλέπετε τι θα κάναμε εμείς εάν και εφόσον ή τι έγινε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό μέσα από την ψήφο του στην εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Τώρα το τι θα κάνει μια επόμενη κυβέρνηση, ας μην το προβλέπει κανένας από εμάς. Μπορεί να τα κάνει χειρότερα, μπορεί όμως να τα κάνει πολύ καλύτερα.
0: Μακάρι, και δεν το συζητώ.
1: Και μια τέτοια κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Μια κυβέρνηση που θα τα κάνει καλύτερα στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας, αλλά και στο επίπεδο της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς από τη σημερινή. Που όπως φαίνεται από όλους τους δείκτες, δεν τα έχει πάει καλά.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και ούτως ή άλλως οι πολίτες σας ακούν, αξιολογούν και από εκεί και πέρα, αναλόγως, όταν έρθει η στιγμή, αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση.
1: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Για τον χρόνο σας που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και κλείσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής
4: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 4 Αυγούστου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκάζινο, και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις πια στη Δυτική Αττική, έχει πέσει η φωτιά. Να εκμεταλλευτούν το διάστημα που είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς ισχυρούς ανέμους προσπαθούν οι πυροσβέστες. Ανάμεσα σε Ψάθα και Μέγαρα εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
1: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε όλο το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
2: Όλοι είμαστε εδώ. Θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα αέρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε, είμαστε και άνθρωποι κάτω. Πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
0: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
4: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα, είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
0: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
5: Είναι λιγοστά, ναι, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία, mm-hmm, και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
0: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ οξύ πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
6: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
0: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα απολυτώ. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται, στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, ένα-δύο περιστατικά που σημάνε συνεγερμό στην πυροσβεστική, Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
7: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαβρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαβρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαβρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλη στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ναι, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Μακάρι. Γιατί έχει αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή, ναι, η περιοχή, και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές.
7: Ναι.
0: Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, να μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συνεγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι όμως πως πήρω, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
0: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
8: Ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζει τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς. Οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας. Είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
9: Τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι. Δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους. Βέβαια, ήξερα το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον. Έτσι, το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.

0: η έκταση, η οποία να σου πω πραγματικά έχει μετατραπεί σε στάση. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
1: Αλλά
0: και
1: φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
0: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται και, κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάρδα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις σε επιφυλακή.
1: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί, θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες, τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
2: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
1: Μετά τη 1.30-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βιβί.
0: Αυτό είναι που μας λένε και εμάς εδώ, έργες, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
1: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγο καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βιβί?
0: Έγινε, όπως έγινε γνωστό να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα δηλαδή, όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών, ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του, τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
1: Και όταν υπάρχει τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε, που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
0: Κανείς δεν ξέρει, ωστόσο συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις περιοχές, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
3: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις, οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψισταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και ο εισαγγελέας πρέπει λοιπόν να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
1: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
3: Ναι,
1: είναι χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
3: Πρόστιμο γενικά...

0: η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψυστεριά αυτός άναβε κάρβουνα, είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. Επίσης ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί λοιπόν στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 49χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι λοιπόν 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει λοιπόν να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
1: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
0: Δηλαδή, απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
1: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5.
0: Ναι.
1: Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
0: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
1: Άστο, Γιώργο.
0: Κρίνει ο εισαγγελέας δηλαδή.
1: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρός Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
4: Ναι μεν, έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
1: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα Πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, ναι. Στον
1: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Αν έχεις κάποιο χάντς. Λίγο καλύτερα νομίζω.
5: Ναι. Με ακούτε. Ωραία. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέχρι το μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά τη Βιωτία. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον πόρτο Γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμό
1: είναι μεγάλο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ματίνα Πολυχρόνη. Και ο κύριος Φατισπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky. Φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
6: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή, σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Τα υπολογίζουμε περί τα 10-12 χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι. Και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
1: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις, για 6 μήνες από χθες αναβάλλεται η καταβολή δόσεων. Και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο ΣΚΑΙ, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
7: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
1: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
8: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων των επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΝΦΙΑ αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
9: Για
8: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
1: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα, Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
0: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Mm-hmm. Είναι ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις. Δηλαδή είναι απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς πού κάηκε μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
1: με τις αυτοψίες
0: έτσι, και να συνδυάσει. Ναι, ναι. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
1: Έχουμε 4 αύριο.
0: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4, και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι στις κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
9: ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
1: Ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
10: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι, δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
1: Είναι το πρόβλημα, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους, είναι αρκετά σοβαρό, και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα, και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβη να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνο το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε το Ρήνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
11: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι βυθισμένα μέχρι τα ύσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
1: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
11: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
1: Μάλιστα.
11: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν ρυλιστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάφανου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας της Ισπανίας της Ιταλίας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα. Θα χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μίνι κρουαζιέρες, έτσι, αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
1: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις ενδείξεις που έχουμε, από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες, δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
11: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από 2 εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε εξαιρετικά ότι ας πούμε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και θα φτάσει ως εκεί, χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ορυκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο. Είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
1: Του Ρήνου, ναι, ναι.
11: Όντως, κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φύση του διαδρομή ο Ρήνος, που εκεί ακριβώς κέρυχα είναι, αλλά και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα, για τις πολύ μεγάλες φορτηγίδες, χρειάζεται ακριβώς εκτός από... να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να πέσουν, να περάσουν. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία και όπως είπα και πριν, μισοχορτωμένα, μισογεμάτα είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές. Αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα.
1: Φυσικά. Και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό το κόστος. Ποιος θα είναι ο τελικός.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θα πάμε, ναι, θα ακούσουμε και την. Γιατί έχει και μια πολιτική διάσταση όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών που σας παρουσιάσαμε. Έχει μια πολιτική διάσταση που αρχίζει τώρα να φουντώνει σιγά σιγά. Την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά, είχαμε ψύχρεμες προσεγγίσεις. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η φωτιά και φουντώνει το άλλο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Sky.
2: Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, προφανώς και είναι δύσκολες συνθήκες, προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα και ανάλογα, αντίστοιχα με τις δυνατότητές μας, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Ήδη έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένο δίκτυο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβαση.
3: Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα 5 ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ούτε η κλιματική κατάρρευση αυτό το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
4: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασών πυροσβεστών ή μαντελευτεί την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση του καλωδίου του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγείας.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στις υπόλοιπες χώρες ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την... και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία. Ναι, μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό, αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μία τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Με μια πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο, ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των νομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
8: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις ακτές της κρίσης δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλιο η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να επεξέρχονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κ. Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα. Αυτό με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κύριος Τσίκας. Ο κύριος Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
9: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Εκεί φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
1: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
10: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί μετανάστες εργαλειοποιημένη.
11: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευα. Αυτό πρέπει να προστατευθεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα. Τα δικά μας, της Ισπανίας και όλων των χωρών, οι οποίες είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
1: Αυτά με το μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
12: Γεια σας, παιδιά.
1: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
12: Σπύρο, με μια δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
1: Δεν έρχεται ο άλλος με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
12: Ναι, δεν είναι.
1: Είμαστε από την εφορία.
12: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Ναι. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία, η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που, που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Κοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
1: Ναι.
12: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
1: Ναι, κατάλαβα. Και... οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
12: τώρα
1: γίνεται.
12: Πάμε να δούμε τύχη. Ναι. Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Κοράλια προστατευόμενα, είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που είναι δημή στις ελληνικές θάλασσες.
1: 800.000
12: ευρώ, ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα. Δεν μένουμε εκεί. Ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες κτλ.
12: Παρόλα αυτά,
1: ακόμα και social.
12: Παρόλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες και στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που, λέμε, που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα.
1: Πέρασαν από εκεί.
12: Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, ναι. Κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια.
1: Αν δεν έδινε απόδειξη στον τουρίστα.
12: Έκοβαν. Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν και, αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
1: Του ρίξαν λουκέτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι τη παρούση. Άκουγα κάποιους εργαζόμενους, δεν ξέρω εάν καλύπτονται το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται ο πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
12: 48 ώρες, συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
1: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες. Θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
12: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
1: Δικό του λάθος, έτσι.
12: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, να το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
12: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
1: Το ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι στην
12: Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
1: Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν. Γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκόπουλο, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
12: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνεται δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
1: Ναι.
12: Έτσι. Επειδή όμως.
1: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
12: Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστη.
12: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω πενταετία.
1: Σου λέει κάτι, θα μου βρει σίγουρα.
12: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη φοροδιαφυγή.
1: Εντάξει,
12: είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά είναι και.
1: Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
12: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ κτλ. Θα βοηθήσουν γι' αυτό και θα μειωθεί και το τεκμαρτός τρόπος.
1: Αυτό.
12: Όπως το πες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
13: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο, στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
14: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το θέρετρο, δίνοντας πύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του. Μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλός, δοτικός, δωρικός και ήσυχος. Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
1: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
14: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απίθυνε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλείς των τριών κλάνων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΕΤΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό, έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
1: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στον Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας, λοιπόν, έχει καταγράψει τη σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στη Γυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς. Τελικώς, ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Χαρίτη να υποστήριξε ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά την δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της. Αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφου του αξίας 1.700 ευρώ.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού και εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι?
17: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία της συνομήλικης του διασώστριας στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε πάντως, απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει βιαστικά στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα
17: καλή
1: πολύ,
17: Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης και ευθύς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky, γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτό τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει, κατάφερε να πείσει μια 89χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή και πάλι. Ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα. Η εκτιμόμενη αξία τους βάσει τα όσα ανέφερε η ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μία γλάστρα και κάπως έτσι οι επιτίδοι
1: μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
18: Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1.000.000 ευρώ κοντά σε απάτες.
1: Και, με θα τέτοιες βάλω μέσα, μεθόδους.
18: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
18: Πρέπει να αντιληφθούν όλο το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται στους πολίτες.
1: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Θα κάνουμε τις συνεννόησεις στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουν
18: είναι
1: έμφαση.
18: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι, έτσι,
18: να
1: γι' αυτό, γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν. Υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
19: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες?
20: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα, στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
19: Το κτηρίδι δεν το έχεις εσύ, κυρία Λένη? Εσύ, Λίζα?
20: Εγώ το έχω, ναι.
19: Ωραία. Κοίτα, αυτά, κυρία Λένη μου, τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε, για να βγει και η καθαρή αξία τους, καταλαβες? Μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες?
1: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες? Βγάλτε έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά, για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Εκτακτή σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οζγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντένις Γιοκτάς, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα, ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλιρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
21: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
21: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό, ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Revanse. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα playoff του Champions League.
1: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
21: Πιθανούς αντιπάλους, ναι. Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ναι. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξάνδρη στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξει η Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
1: η τρίτη από τις αδελφές Αλεξάνδρη.
21: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς, η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυντιγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
1: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
21: και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
1: Σχυρία, απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις, μετά βγαίνεις.
21: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι πάντως.
22: Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε
23: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και από τον Σταματέλο στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
24: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένηση στους ανέμους.
1: Αυτό μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
24: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημβρινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα, δηλαδή.
1: Τώρα, σήμερα θα το βγάλει αυτό.
24: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, δηλαδή.
25: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
26: Ερμής.
25: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

σε επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πως.

0: λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου μόνο για ένα βράδυ.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: έκρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες μέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διαστόστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Άι Μέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

0: του για να μην τις κλέψουν οι συνομιλικοί του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της jazz και ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα φυλετικά κοινωνικά μουσικά σύνορα της εποχής του. Ως πετυχημένος μαύρος μουσικός με διεθνή αποδοχή βοήθησε πολύ περισσότερο, εννοείται, στον αγώνα των μαύρων από το να παίρνει πολιτικές θέσεις ή να συμμετέχει σε κάποια οργάνωση. Τώρα τι ταιριάζει με αυτό, έτσι? Ναι, ένα ποτήρι κρύα σαμπάνιας. Και γιατί? Γιατί όρο σαμπάνια είναι μια κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης από τον Αφροδίνο που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας. Λοιπόν, σαν σήμερα τότε ο Περινιόν, 4 Αυγούστου του 1693, ήταν ο άνθρωπος που μελέτησε, συστηματοποίησε αυτή τη διαδικασία. Και τότε, σαν σήμερα λοιπόν, δημιουργήθηκε η πρώτη σαμπάνια. Βέβαια, εντάξει, μετά ήρθε η γνωστή μεγάλη πολυεθνική και το όνομά του νομίζω ότι έχει δώσει έτσι τον χαρακτηρισμό της ακριβότερης σαμπάνιας. Τώρα κατά τα άλλα, αν μείνουμε στα δικά μας, τα δικά μας τα πεζά, ναι, εννοείται ότι για ακόμη μια φορά κάνουμε τον απολογισμό, για ακόμη μια φορά υπάρχουν εικόνες πάρα πολλές από τις καταστροφές στην Μεγάλη Πυρκαγιά, από τη Βιωτία μέχρι και έξω από τα Μέγαρα, και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και χθες δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Ναι, μιλάμε για μια κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της έτσι κι αλλιώς και το αφήνει και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες πίστευαν. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τι είναι? Να προλάβουμε την δική μας αμέλεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί το συζητούσαμε χθες με μια φίλη ακροάτρια, τη Μανιάνα. Ναι, μιλάμε για παράνομες χωματερές. Μιλάμε για ένα κακός συντηρημένο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά τουλάχιστον, άσε την κλιματική αλλαγή που είναι δεδομένο ότι έχει το αφήσει το αποτύπωμά της. Τα άλλα, για τα άλλα μπορούμε να κάνουμε κάτι? Αυτά να προλαβαίνουμε. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα μπαίνουμε, βράδυ φεύγουμε. Έτσι. Έχουμε 4 ώρες μπροστά μας. Υπομονή στα φτάκια σας και υπομονή και στην φωνή μας. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Εσύ, Γιώργο μου, αν θυμάμαι καλά, θες να φεύγεις πάντα αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ωραία λογική αυτή. Θυμάμαι και πρόπερση και πέρυσι έφυγες αργά διακοπές. Οπότε αφήνεις όλους τους άλλους, τους χαιρετάς και καλά, και μετά λέτε, α, εκεί που είστε τώρα θα έρθω εγώ, και εδώ που είμαι θα έρθετε. Να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν μπορούσα να παίρνω άδεια το Σεπτέμβριο θα έφευγα Σεπτέμβριο. Ας δούλευα όλο το καλοκαίρι, δεν θα με ενδιέφερε, ειλικρινά. Εμείς θα πάρουμε τα βουνά. Έτσι. Θα πάρουμε τα βουνά. Θα πάμε Καρπενήσι. Εκεί θα περάσουμε το καλοκαίρι μας. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε την Πέρσα Μπολιά στην αρχισυνταξία. Επιμέλεια παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο 210-48-00-170-4 τα μηνύματά σας καταγράφει Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό. Εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έως τις 9 ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν θα μου στείλετε τα μηνύματά σας, τρόπος επικοινωνίας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερος, έτσι ώστε να τα λέμε. Έτσι, να μην νιώθουμε μόνοι μέρες και ώρες που είναι. Οπότε, να καλωσορίσουμε γενικότερα την Ηλιάνα Κουτσούπη. Είναι μετεωρολόγος μας. Μια εξαιρετική κοπέλα, ευγενέστατη και χαμογελαστή. Είναι κοντά μας να δώσει πόνο, δεν ξέρω. Μελτέμια πάντως θα δώσει κάποια στιγμή. Κάτι θα πει.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ και για τα όμορφα λόγια.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Ελπίζω να είστε κι εσείς. Να δούμε λίγο τα του καιρού.
0: Ναι.
1: Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όπως είχαμε πει, ειδικά τις βραδινές ώρες. Όμως.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμή.

0: Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και στη Λακωνία είχαμε ισχυρές ρηπές μέχρι και τα 63 χιλιόμετρα την ώρα και στην Κρήτη στο Ρέθυμνο. Έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα με Μελτέμι στα 7 Μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και στα ανατολικά Επιρωτικά. Και στο Ανατολικό Αιγαίο βέβαια, εκεί στην Χίο, και γι' αυτό έχουμε και συναγερμό κατηγορίας, ναι, 4, πολύ υψηλό κίνδυνο ακριβώς. Τώρα όσον αφορά στην θερμοκρασία, μέχρι 37 βαθμούς στα Επιρωτικά και στην Αττική. Mm-hmm. Είμαστε πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, 2 βαθμούς λίγο πιο υψηλά. Είναι φυσιολογικά πλαίσια. Να πούμε ότι δεν περιμένουμε ακρότητες, ούτε κάποιο καυσωνικό επεισόδιο τις επόμενες ημέρες.
3: Είναι απλά μια μικρή άνοδος. Ενίσχυση των πολυάδων περιμένουμε κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, το Μελιτέμι θα διατηρηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σίγουρα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Οι ρηπές φαίνεται ότι θα ενισχυθούν από την Πέμπτη. Mm-hmm. Και ίσως και το Σαββατοκύριακο να είναι ακόμα πιο ισχυρές. Βέβαια εδώ θα είμαστε για να επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας. Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, έχουμε αυτή τη στιγμή βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα. Mm-hmm. Κυρίως στα ορεινά της τμήματα, κατά τόπους είναι ισχυρές. Μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.
3: Αλλά
2: το βράδυ
3: μιλάμε,
2: και μετά
3: έτσι.
2: Δυτική Ελλάδα και μια μικρή αστάθεια θα έχουμε και τις επόμενες μέρες πάλι στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα είναι η αστάθεια που περιμένουμε το καλοκαίρι.
3: Κρατάμε αυτό ότι θα έχουμε μάλλον κάποια ενίσχυση των βορειάδων εκεί προς από την Πέμπτη νομίζω και
2: σωστά,
3: μετά.
2: Σωστά, σταδιακά.
3: Οπότε εκεί χρειάζεται μια ετοιμότητα και μια προσοχή.
2: Ακριβώς.
3: Ηλιάνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ,
3: να είσαι καλά.
2: Συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Τώρα, να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά για την μουσική επιλογή. Ήντα κάνει σήμερα. Καλά είμαι, Κώστα. Εσύ, από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Περίμενε. Μου έχει δώσει και μια ματινάδα. Κάτσε, αυτή τη ματινάδα τώρα δεν μπορώ να την πω. Έχει βία μέσα. Μπορούμε να πούμε καμιά άλλη, να στείλεις Κώστα μου καμιά έτσι λίγο πιο αγαπησιάρικη? Γιατί αφιέρωσε, ας πούμε, μια ωραία ματινάδα σε μια κοπέλα. Να το καταλάβω. Αυτό που μου στείλες, ρε φίλε, έχει πολύ αίμα. Δεν είναι τώρα. Είναι ζωνιανά η κατάσταση. Όχι. Πιάσε καμιά άλλη περίπτωση. Έτσι. Τίποτα. Πιάσε κάτι από τα πιο ήπια της Κρήτης. Να πω την καλησπέρα μου στην Άννα. Μου λέει τι υπέροχο τραγούδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως να πω και την καλησπέρα μου στην πολύ καλή μου φίλη την Σόφη. Ναι. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ όμορφος. Απλώς νυχτώνει νωρίς. Και δεν πειράζει. Αυτά είναι. Να πω την καλησπέρα και στο Θοδωρή Χίρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, χθες ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα δύσκολο απόγευμα. Σήμερα να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε τη βεντάλια. Έχουμε ωραία θέματα και ωραία ζητήματα που θα τα σχολιάσουμε παρεούλα. Και θέλω και τη δική σας βοήθεια. Αλλά κράτησα το όνομά του και το τηλέφωνο του. Ο κύριος Δημήτρης Καμπόλη, φυσικός κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας. Και πολλά πολλά ακόμη. Στο τμήμα γεωλογίας και περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Youweather.com. Υπάρχει και αυτό. Γιατί ήταν ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι ότι αν έφευγε η φωτιά από εκεί που βλέπαμε δίπλα από την ψάθα, θα πήγαινε άνω λεποχώρη και τότε θα μιλούσαμε για τα γεράνια. Αλλά επειδή ακριβώς μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την περιοχή και τα φαινόμενα, βεβαίως λόγω της επιστήμης του, αλλά και την περιοχή, είναι λοιπόν, ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί του σήμερα για να μας δώσει τα φώτα του. Είστε καλά?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
3: Ναι, φυσικά. Είναι πιο ήρεμα σήμερα τα πράγματα, τουλάχιστον μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς την χθεσινή φόρτιση, έτσι?
4: Ναι, είναι σαφώς πιο ήρεμα, επειδή παρακολουθώ και κάποιες κάμερες μετεωρολογικές πάνω από το ευρύτερο πεδίο.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις, ασήμαντες, ελεγχόμενες, αλλά σήμερα από το πρωί η μέρα είναι ήσυχη.
3: Mm-hmm.
4: Ηρεμήσαμε αρκετά, μπορώ να πω.
3: Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό σας? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αρχικώς.
4: Ναι. Κοιτάξτε, έχω δύο κατευθύνσεις. Είμαι και μηχανικός τηλεπικοινωνιών, από εκεί έχω δύο πτυχία. Είμαι και φυσικός με κατεύθυνση στη μετεωρολογία. Έχω κάνει μεταπτυχιακό αστικό σχεδιασμό και κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος διδάκτορ στο ΕΚΠΑ πάνω στην ανάλυση, στην υδρολογία.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να, ας πούμε, μου ήρθε ένα. Εσείς ξέρετε και την περιοχή καλά, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
4: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά.
3: Γιατί πηγαίνετε χρόνια, από ό,τι μου έχετε πει και τα λοιπά. Ας πούμε τώρα, μου βάζει ένας φίλος το εξής. Γιατί το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ δεν έχει έρθει ακόμη στο Αλεποχώρι? Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας το απαντήσουν άλλοι. Αλλά είναι ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή για κάποιο λόγο?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Αλεποχώρι πρώτα-πρώτα δεν έχει νερό.
3: Ναι, γι' αυτό έχει το λέει ο άνθρωπος.
4: Έχει καταστραφεί το ιδιωτικό δίκτυο. Mm-hmm. Το δίκτυο του ιδιώτη, βασικά, παροχιά. Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς με την ΕΙΔΑΠ. Ναι. Γίνεται, έχει φτάσει σε κοντινή απόσταση, είναι αλήθεια. Είναι, νομίζω, το νερό έχει φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
3: Ναι.
4: Καλό θα ήταν να υπάρχει σίγουρα και αυτή η εναλλακτική. Εγώ θα την έλεγα ως σταθερή εναλλακτική, γιατί αυτή τη στιγμή με μια καταστροφή στην οποία κάποιοι χάσαν περιουσίες, εμείς ήμασταν τους τυχερούς που δεν τις χάσαμε, ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει παντού ένα αποτύπωμα στην περιοχή.
3: Και όχι μόνο αυτό, με την ανασφάλεια που υπάρχει, να σας πω κάτι, και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής, γιατί το ακούω αυτό, το λένε, ότι τα σπίτια ξαναγίνονται. Μισό λεπτάκι, αν έχει ο άλλος 30-40 κινητά, δεν τον νοιάζει και το ένα, αλλά όταν το ένα είναι ένα, είναι πόνος, είναι πληγή, είναι μαχαιριά. Έτσι. Επειδή το είπατε ότι ναι, χάθηκαν περιουσίες. Για κάποιους ήταν όνειρο ζωής το να έχουν ένα μικρό σπιτάκι έτσι και έχουν κοπιάσει για να το έχουν. Δεν είναι όλοι με δεκάδες ακίνητα στην περιουσία τους ή στην κατοχή τους. Το ακούω και δεν το καταλαβαίνω. Ναι, τα σπίτια θα μου πεις σώζονται ζωές. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μιλάμε για το χειρότερο. Αλλά για έναν άνθρωπο που έχασε το ένα και μοναδικό του σπίτι, δεν είναι να αναφέρομαι στο Αλεποχώρι ούτε στην Ψάθα. Μπορεί να είναι μια φωτιά στην Πεντέλη, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Είναι πόνος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα σπίτι.
4: Κύριε Γιατζόγλου, έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ θα ήθελα σήμερα να μου δώσετε το πάτημα, ναι, να αναφέρω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνονται προληπτικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
3: Φυσικά, να το πείτε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε. Χτες παρατηρήσατε ότι υπήρχε ένα λαλούμ γενικά γύρω από τη γεωγραφία της περιοχής. Mm-hmm. Αναφέρονται τοπονύμια. Είναι σαν κάποιος να μην ξέρει τις διδυφιές στην Καλλιθέα.
3: Mm-hmm.
4: Αν δεν έχει ακούσει τις διδυφιές, δεν ξέρει ότι είναι στην Καλλιθέα. Ακούγανε λούμπα. Όλοι mm-hmm. ξέρουν ένα Αλεποχώρι και μια Ψάθα στην περιοχή.
3: Mm-hmm.
4: Για μένα υπάρχει σοβαρό θέμα στην πρόληψη και το συντονισμό. Mm-hmm. Ποιο όμως κομμάτι? Χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση και παρατήρηση αποτύπωση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός πολλαπλασιαστής.
3: Mm-hmm.
4: Πρέπει η πυροσβεστική να έχει επικαιροποιημένα σχέδια πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περίοδου, με ανάλυση και καλή γνώση των περιοχών, σε μετεωρολογικό και γεωμορφολογικό γεωγραφικό πεδίο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ξέρουμε από πριν ποια σημεία θα προσφέρονται για ανασχέσεις, υδροληψίες, πώς συμπεριφέρονται οι τοπικοί άνεμοι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε σε ένα ανεμολογικό πεδίο ένα βοριά, αλλά στην περιοχή λόγω καναλισμών και λόγω βουνών δημιουργούνται δυτική, ανατολική, νότιο-δυτική, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
3: Mm-hmm.
4: Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί την πρώτη μέρα της φωτιάς στην περιοχή υπήρχε σημείο υδροληψίας, το οποίο δεν το ήξεραν προφανώς.
3: Α, σοβαρά,
4: Ναι, βεβαίως.
3: Αυτό είναι θέμα.
4: Υπάρχει ένα θέμα, μα δεν μπορεί να το ξέρεις. Πρέπει να γνωρίζεις γεωγραφία καλά. Ναι. Αυτό επιμένω.
3: Ναι.
4: Ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Σχήνο υπάρχει μια φυσική δεξαμενή, mm-hmm. η Μαυρολίμνη.
3: Ναι, ναι, αυτό το έχετε δίκιο.
4: Η Μαυρολίμνη δεν έχει κανένα κλιματισμό. Θα πετούσαν 5 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά ενδεχομένως να είχαν προλάβει να σβήσουν, να μειώσουν κάπως, να αποσβέσουν κάπως το μέτωπο το οποίο επεκτηνόταν από τον Άγιο Βασίλειο προς το Πορτογερμενό και να το συμπιέσουν λίγο προς τα κάτω και να μην φτάσει τόσο απλωμένο βράδυ στο προσήλιο.
3: Εσείς έχοντας μια γνώση της περιοχής, επειδή εγώ παρατηρούσα χθες το χάρτη με πολύ προσοχή, η περιοχή από τη Βιωτία, τον Άγιο Βασίλειο που είπατε,
4: ναι,
3: το πέρασμα ήταν, συγγνώμη που θα το πω στο χάρτη για να το σκιαγραφήσω έτσι, σχετικά μικρό πέρασμα που πέρασε από την άλλη μεριά και πήγε μετά προς Πορτογερμενό και τα λοιπά. Αυτό ήταν δύσκολο να ελεγχθεί αρχικώς?
4: Κοιτάξτε, την ημέρα εκείνη.
3: Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι, γιατί εγώ σας λέω με την εικόνα που έχω από το χάρτη.
4: Είμαι ακριβοδίκαιος,
3: ναι,
4: λόγω της επιστημονικής βάσης.
3: Προφανώς, προφανώς.
4: Την ημέρα εκείνη ήμουνα και στο Αλεποχώρη. Έχω τραβήξει και βίντεο με την έναρξη του φαινομένου της πυρκαγιάς όταν περνούσα τον Άγιο Βασίλειο προς τις πλαγιές της τότε παρυφές του Κεφερώνα. Είχαμε 9 μποφόρ περίπου άνεμο. Σας το λέω γιατί ο καπνός από τον Άγιο Βασίλειο στερνόταν κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα. Για να σύρεται ο καπνός έχει πάνω από 8 μποφόρ. Όμως τα κομμάτια πριν, τα οποία είχαν περίπου, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που λέω, είχαν περάσει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
3: Ναι, ναι.
4: Θεωρώ ότι με υδροληψίες άμεσα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο άμεσα μπορεί να φτάσει ένα ελικόπτερο, από τη Μαυρολίμνη και διανύοντας αυτή την αρκετά μεγάλη απόσταση, θα μπορούσαν όμως να είχαν ίσως προλάβει να μετριάσουν κάποια πράγματα. Δεν κατηγορώ κανέναν, προφανώς. Έγινε μεγάλη μάχη.
3: Καλά, δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση από τη Μαυρολίμνη μέχρι το σημείο που λέτε. Εντάξει, είναι περισσότερος χρόνος. Είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά όντως είναι μια φυσική λίμνη εκεί. Είναι απάνεμα.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Σας ξαναλέω. Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα υπήνεμα σημεία ανάλογα με τις φορές των ανέμων. Έτσι ώστε να υπάρχει κατευθείαν διαταγή που θα μπορούν να κάνουν υδροληψίες.
3: Εκεί, ας πούμε, ο Βοριάς δεν το πιάνει έτσι.
4: Τη Μαυρολίμνη, ναι. Γιάννη, αλλά η Μαυρολίμνη είναι μέσα από ένα φυσικό τείχος. Είναι ουσιαστικά μια καρστική λίμνη, η οποία έχει βραχίωνα μπροστά. Δεν περνάει κύμα μέσα.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία, γιατί έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να μας λέτε. Εγώ δεν σας ήξερα. Διάβασα χθες το μήνυμά σας και ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά από τη δική σας, αν θέλετε, ενημέρωση, θα ενημερώσουμε και εμείς σωστά.
4: Εγώ θεωρώ ότι χθες άλλαξε λίγο το μέλλον σήμερα.
3: Ναι.
4: Με αυτά που συζητήσαμε. Εννοώ για την παρέμβαση, για το πώς εξελίχθηκε η φωτιά.
3: Ναι. Ήσασταν ο πρώτος που μας το είπατε πάντως εχθές. Με την επιστημονική, αν θέλετε, σφραγίδα, έτσι. Γιατί είναι άλλο να το λέει κάποιος με μια άλλου είδους εμπειρία και άλλο να το λέει ένας επιστήμονας. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, κάτι. Ναι. Μπορώ να έχω ένα λεπτάκι ακόμα.
3: Ένα λεπτάκι. Γιατί πρέπει να διακόψω.
4: Θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σεβόμαστε επίσης τον πολιτισμό μας. Γιατί ο Κυφερώνας, ο οποίος καιγόταν, είναι ένα αρχαίο βουνό, όπως είπα χθες, το οποίο είναι ένα αρχαίο μυθολογικό βουνό. Είναι αδιανόητο να έχει εξελιχθεί σε λογοτεχνία στην Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Και εμείς να συμπεριφέρουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Πανεπιστημίου της Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εσύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαέστρο, θα κάνουμε μια ένωση. Ήθελα μπιτλάκι, έτσι για την ώρα ταιριάζει. Αν είστε στο αυτοκίνητο, ό,τι ακούτε από μουσική, λίγο να το δυναμώνετε. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να έχουμε ωραία μουσικά ακούσματα και αυτό το απόγευμα. Και θέλω όμως ένα άλλο των Beatles. Και υπάρχει λόγος, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο 1964.

0: Ότι ήταν σαν σήμερα το 1964 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το αγαπημένο συγκρότημα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο το έγραψε ο Τζον Λένον. Θα τον βρούμε στην συνέχεια πάλι στην παρέα μας με την βοήθεια του Πολ Μακκάρτνεϊ. Και κυκλοφόρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το άλμπουμ το συγκεκριμένο 13 Ιουνίου του 1964 και φανταστείτε πόσο γρήγορα βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα μείνουμε στα δικά μας. 4 Αυγούστου του 1936 ο Πρωθυπουργός τότε Ιωάννης Μεταξάς με την συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς με φασιστικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Το καθεστώς αποδείχτηκε ότι ήταν προσώπου παγιές, έτσι θα καταρρεύσει, εννοείται με το θάνατό του 29 Ιανουαρίου του 1941. Δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στη διάρκεια της εξουσίας του, γιατί υπήρχε μια τετραετία πολιτικής αστάθειας, στρατιωτικών κινημάτων, οξύτητας και παθών που προηγήθηκαν και όλα αυτά είχαν κουράσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν δεν βρήκε σοβαρή αντίσταση ο Μεταξάς. Καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Μου λέει αφελής ενδεχομένως η ερώτηση. Τα σπίτια σε όσες περιοχές κάηκαν που είτε καταστράφηκαν είτε υπέστησαν ζημιές δεν είναι ασφαλισμένα. Στην Πεντέλη μεγάλωσα και σε τέτοιες φωτιές που κινδύνευσε το σπίτι μας, έλεγε ο πατέρας μου πάλι καλά που το έχουμε ασφαλισμένο. Καλά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και από ό,τι γνωρίζω, μόνο σε δασική έκταση εκτός σχεδίου δεν μπορεί να ασφαλιστεί για πυρκαγιά το σπίτι και καταλαβαίνουμε και το λόγο. Και νομίζω, διορθώστε με αν έχετε ασφαλίσει σπίτια, ότι δεν είναι και κάτι το οποίο ως κόστος είναι απαγορευτικό. Και βέβαια θυμάστε ότι στην περίπτωση του έμφυα όσα σπίτια είναι ασφαλισμένα έχουν και μια έκπτωση. Κώστα Παπαδάκη από τα Χανιά, πρόσεξε, μου το έκανες ακόμα χειρότερο ρε φίλε. Το ένα είχε πολύ αίμα, πολύ σκοτωμό η μαντινάδα σου και το άλλο έχει πολύ, τι να πω τώρα, σαρζαβατικό. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Κώστα, μπορείς να μου στείλεις μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ? Στείλε μου μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το παραδεχτώ. Γιώργος Γιάννενα, επειδή είσαι και από την Κρήτη. Δημήτρη, για χαρά. Πες, λέει, στη μετεωρολόγο ότι αυτή την ώρα στα Γιάννενα έχουμε, λέει, πολύ δυνατή βροχή. Καλό φθινόπωρο. Λες να έρθω Ήπειρο Γιάννενα στα ορεινά. Να χαρώ βροχή. Δροσιστήκαμε, μου λέει, ευτυχώς. Να σε καλά. Και από τα Γιάννενα μου στέλνει και μια άλλη φίλη, η Νεκταρία. Μάλιστα, να σε καλά, φίλη μου. Μου λέει, δεν έχω φύγει διακοπές. Στα Γιάννενα είμαι, βρέχει, έχει δροσιά. Και ούτε πρόκειται να φύγω. Ναι, αλλά μπορείς να πετακτήσεις. Η Εγνατία νομίζω ότι έχει λύσει πολλά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε πετάχεσαι και κανένα μπανάκι προς ηγουμενίτσα μεριά ή στην Ήπειρο. Νομίζω, έτσι. Την καλησπέρα μου. Χρήστο μου, δώσαμε ένα σχόλιο με τον καλεσμένο μας για το θέμα υδροδότησης του Αλεποχωρίου. Ο φίλος που υπογράφει ως αληθινός λόγος. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πληροφορία που σίγουρα δεν γνωρίζεις, όπως άλλωστε και πολλοί ακροατές, αλλά και κάτοικοι του Αλεποχωρίου. Τα γεράνια τα προστατεύει το πολιτικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό. Πολεμικό, όχι πολιτικό. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που θα πιάσουμε αργότερα, σας το λέω έτσι να έχετε μια εικόνα, είναι άκρος καλοκαιρινό. Ο Αύγουστος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει και μια μελαγχολία για πολλούς. Γιατί έρχεται πάντα με μια υπόσχεση ως μήνας, έτσι. Ήλιος, θάλασσα, διακοπές, ξενιασιά, κοκτέιλ, στον Ατάλο, αυτά και τέτοια. Είναι ο μήνας όμως που έχουμε μάθει να τον συνδέουμε με την ανέμελη πλευρά του χρόνου. Για πάρα πολλούς, πίσω από τις φωτογραφίες των διακοπών, την εικόνα της απόλυτης ευτυχίας, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που τον Αύγουστο νιώθουν ένα βάρος. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο μέγεθος ο ελεύθερος χρόνος. Γιατί όταν τρέχεις στην καθημερινότητά σου και τα λοιπά, δεν πολύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, αντί να σε ξεκουράζει, πολλές φορές φέρνει στο νου, μας φέρνει και μάλλον αντιμέτωπους με σκέψεις, με συναισθήματα, που όλο το χρόνο τα έχουμε κάτω από το χαλί. Τα έχουμε στο περιθώριο. Και γι' αυτό λοιπόν, για κάποιους, ο Αύγουστος είναι και λίγο περίεργος μήνας. Κρύβει μια μελαγχολία. Πότε πρόκειται για μια φυσιολογική και συναισθηματική μεταβολή και πότε αποτελεί ένα σημάδι ότι χρειάζεται κάποιος κάτι περισσότερο, να το συζητήσει ενδεχομένως. Είναι λοιπόν ένα θέμα, αλλά αυτό που θέλω να πιάσω μετά είναι άλλο θέμα για τον Αύγουστο. Είναι άλλο θέμα. Έχω ήδη προαναγγείλει, με αφορμή και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ που το έχει υπογράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τι γίνεται με τις τουρκικές μηχανότρατες που σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο, με ορμητήριο βεβαίως στα διεθνή ύδατα. Υπάρχει ένα θέμα. Ευτυχώς υπάρχει και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, που έχει μια γενικότερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και μάλιστα κάπου είχα δει και ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει. Ο κύριος Θεόδωρος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας πει πρώτα απ' όλα τι μπορεί να σημαίνει για τους όρους του παιχνιδιού. Αφήστε την ιστορία, εξωτερική, πολιτική, διπλωματία κτλ. Όχι. Μιλάμε για κανόνες που υπάρχουν, για τον τρόπο που ψαρεύουμε, να το πω απλά. Αλλιεύουμε, να το πω πιο όρθα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όταν ανεξέλεγκτα έρχονται μηχανότρατες από την Τουρκία και σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο? Είστε καλά? Καλησπέρα μου, κύριε Τσιμπίδη, και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πρώτα απ' όλα, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε λίγο το θέμα. Τι γίνεται με τις μηχανότρατες της Τουρκίας? Εσείς έχετε μια εικόνα, έτσι, ως Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Βλέπετε τι συμβαίνει.
1: 30
0: χρόνια, ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εξελίσσεται και αποκτά και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία είδαμε ότι ούτε ανταποκρινόταν. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιόμετρα από βάρια βίντεο, αλλά δεν τα βγάζουμε, Κυριατόπουλο, γιατί εμείς είμαστε εδώ, ζούμε μαζί με τις κοινωνίες και αντιλαμβανόμαστε και τις ευθύνες και τα λεπτά ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας, που μακάρι να μην τα είχαμε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλάζουν. Θέλω να πω και χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση, λοιπόν, ότι ψαρεύουμε όλοι σε θολά νερά.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς εδώ, οι θάλασσές μας, ειδικά εδώ το Ανατολικό Αιγαίο, δεν μπορείς να τις συγκρίνεις με κάτι άλλο. Δεν είναι η Βαλτική, δεν είναι οι βόρειες θάλασσες, δεν είναι φτιαγμένες από λάσπη και άμμο. Mm-hmm. Είναι παραγωγικά οικοσυστήματα. Από πόρους που δεν είναι ανανεώσιμοι. Δηλαδή, όταν καταστρέφει στα Ροδοθήκη ένα είδος κοραλιού, να το πω έτσι, οι ψαράδες το λένε και τραγάνα, φανταστείτε ότι μεγαλώνει 0,2-0,3 το χρόνο. Δηλαδή,
0: μετά θέλει δεκαετίες προφανώς.
1: Δεκαετίες, εκατονταετίες μάλλον. Ναι. Κάτω από όταν οι συνθήκες βέβαια είναι ιδανικές, δηλαδή ο πλανήτης να εκκαινωθεί. Άρα λοιπόν καταστρέφουμε πρώτα απ' όλα πόρους οι οποίοι είναι μη ανανεώσιμοι. Πριν έρθουν οι Τούρκοι, φυσικά ήταν οι Έλληνες εδώ πέρα, οι οποίοι κατά ορδές και αυτοί προσπαθούν.
0: Μπήκε όμως ένα πλαίσιο για τους Έλληνες, έτσι?
1: Πολύ μικρό, και σε μια πολύ μικρή περιοχή όπως είναι η Φούρνη.
0: Στην Ικαρία, ναι.
1: Προστατεύει τον πυρήνα του πάρκου, γιατί είναι όλος από λόφους, μικρούς, μεγάλους λόφους, από πραγματικά σπάνια οικοσυστήματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε κιόλας.
0: Και αυτό υπάρχει, εκείνο ο πυρήνας είναι δηλαδή μόνο στους φούρνους Ικαρίας, το συγκεκριμένο, ας πούμε?
1: Είναι στην περίμετρο, αλλά μάλιστα. Και η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να έχει επίσης σπάνια οικοσυστήματα, ήταν αυτά που στηρίξαν την αλγία.
0: Κατάλαβα.
1: Αναρωτηθείτε τώρα γιατί δεν υπάρχει ψάρι στην περιοχή. Αν τον έρθετε εδώ, μπορεί να πονάει λίγο αυτά που λέω και τους συμπατριώτες, εδώ τους νησιώτες, αλλά πιθανότατα να φάτε ψάρια που έρχεται από την
0: Αθήνα. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Οι πρώτες διακοπές που πήγα στους φούρνους Ικαρίας ήταν το 1994.
1: Ναι, ήταν ακόμα κάπως καλύτερα.
0: Δεν έβρισκα να φάω κάτι άλλο εκτός από ψάρια, γιατί είχα πάει και πολύ νωρίς το καλοκαίρι, το θυμάμαι σαν όνειρο. Είχε πολύ ψάρι τότε. Βέβαια, ήταν και περίοδος που έσπαγαν και τα καΐκια τότε, λόγω των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχα δει και έναν ψαρά να κλαίει. Μα του λέω, αφού πήρες χρήματα, πήρες επιδότηση. Μου λέει, αλλά είναι η ζωή μου ολόκληρη το καίκι αυτό που έσπαγε η μπουλντόζα εκεί στο, στο λιμάνι.
1: Την επιδότηση έφτιαξε 4 rooms. Περιμένει να ζήσει την οικογένειά του λοιπόν και δεν πέτυχε. Έτσι μεταναστεύσανε λοιπόν οι φουρνιώτες στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Καρατσίνι. Πλέον απολέσαν τα εισοδήματά τους και κοντεύουν να μην έχουν και ψάρι να φάνε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση, είστε παλιός δημοσιογράφος, ακούτε τα προβλήματα της Ελλάδας, λίγα βγαίνουν μπροστά. Πιο πολύ μας απασχόλησε το ότι απορριθμίσαμε τις θάλασσες, πιο πολύ μας απασχόλησε φέτος γιατί μας την πέσανε λίγο κέφαλοι και δεν ξέρω τι άλλα εισβολικά, παρά το ίδιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό και φυσικά και πολιτικό. Ό,τι όσο έχει να κάνει με την παρουσία των τουριστικών λοιπόν, μηχανοδοτών, μια και για αυτές αναφερθήκατε αρχικά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Μπορώ να σας πω, χωρίς να θέλω να εκθέσω κανέναν, ότι έχουν πάρει λιμενάρχες από όλο για πολλά περιθώρια και όπου από όλο. Άνθρωποι μου λέγανε αν μπορούσα να αν είχα ξερά άλλη δουλειά, θα δίνω παρένθεση. Θέλω να πω ότι δεν συμμερίζεται αυτή η κατάσταση στο λιμενικό σώμα, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Και το γνωρίζω από πρώτο χέρι.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
1: Η δεύτερη μετά έρχονται όλοι μαζί. Για ποιο λόγο? Το πιο να σου πω δύσκολο που να το συμβεί είναι κάποια στιγμή να μαζέψουν τα εργαλεία τους και να φύγουν. Εμείς με την παρουσία μας εδώ και χρόνια φεύγουνε. Φεύγουνε προχτές, γι' αυτό βγάλαμε και τα αδελφία τύπου και γι' αυτό το ανεβάσαμε. Το θέμα ήταν η πρώτη φορά που δεν θέλανε να φύγουνε και εφόσον τους είχαμε εντοπίσει και ξέραμε ότι βρίσκονταν σε παράνομη περιοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σε ποια περιοχή εσείς τους εντοπίσατε?
1: Εμείς τους εντοπίσαμε, είχαμε τις πληροφορίες. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο μέσω των αλλιέων από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο. Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά εμείς όταν δεν είμαστε διαζώσεις, δεν βρισκόμαστε εκεί, δεν κάνουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε να μέσα από πληροφορίες. Γι' αυτό και φύγαμε την περιοχή, παρόλο που ανέβαινε το Μελτέμι, να το πω έτσι. Το οποίο είναι και δύσκολο φέτος, δεν θέλει να ησυχάσει όλο το καλοκαίρι. Και αυτό. Ξεκινήσαμε να τους αποθούμε, τους αποθήσαμε στην αρχή.
0: Ναι, η περιοχή ποια ήταν συγκεκριμένα?
1: Είναι νότια, είναι το τρίγωνο στην ουσία ανάμεσα Φούρνου, Σάμο και Πάτμο, να το
0: μάλιστα,
1: πω έτσι.
0: Κάνε, κατάλαβα.
1: Γιατί, είναι στο νότιο μέρος. Είναι τα μπουγάζια εκεί το φούρνο.
0: Και είναι και δύσκολη. Είναι Ικάριο νομίζω πιάνει εκεί, έτσι δεν είναι? Ή όχι.
1: Εκεί είναι το Ικάριο.
0: Εκεί είναι το Ικάριο, ναι.
1: Το Ικάριο είναι νότια της Ικαρίας και όχι βόρεια.
0: Ναι.
1: Είναι το Ικάριο, είναι τα μπουγάζια, είναι και γι' αυτό είναι και δύσκολη παραγωγικά. Γι' αυτό ακόμα μπορούν και στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο την Ελλία. Όχι πια αρκετά ώστε να είναι βιώσιμη αλληλεία για τον τόπιο πολιτισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Έτσι, όσο για το παράνομο, πραγματικά μας αφήνει
0: το, ναι. Αλήθεια, υπάρχει αντίδραση από τους Έλληνες ψαράδες που υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι που πρέπει να τηρούνται, έτσι, υποψιάζομαι.
1: Οι Έλληνες,
0: ναι. Σε σχέση με τους Τούρκους που έρχονται και αλωνίζουν.
1: Τι να κάνουν οι ψαράδες, είναι μοναχικοί άνθρωποι πλέον, πας στα καΐκια τους, μοναχόλικοι πραγματικά.
0: Όχι, προφανώς είναι και αθέμητος ανταγωνισμός με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Βέβαια. Να τονίσω ότι έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει ένα αίτημα εμείς, το Ινστιτούτο Θράσης ο Δήμος των Φούρνων και οι άλλοι της περιοχής. Έχουμε ζητήσει ένα μνημόνιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτά τα μνημόνια που τα κάνουν στο πόδι με οποιονδήποτε στην Αθήνα. Και δεν για κάποιο λόγο, επειδή πιθανόν δεν τους αρέσουμε και πάρα πολύ και χαλάμε και τη σούπα, δεν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο. Γιατί αν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο, θα είχαμε έστω μια αυτοπροστασία, ένα μηχανισμό. Γιατί τον έχουμε τον μηχανισμό και νομίζω κατά κάποιο τρόπο έτσι πρέπει να οργανωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Βοηθήστε με στο εξής. Ξέρω ότι στην Αμοργό έχουν πετύχει κάποιους μήνες ελέγχου της αλίας. Ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, αυτό ξεκίνησε χτες. Φανταστείτε ότι αυτό το ζητάνε οι Αμοργιανοί πάνω από 12 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουν έτοιμο, σερβιρισμένο και απλώς
0: το ζήτησαν οι ίδιοι ψαράδες δηλαδή στην Αμοργό.
1: Επί 12 χρόνια. Επί 12 χρόνια το ζητάνε και θα είχαμε
0: θέμα αυτό.
1: Αποτελέσματα. Βέβαια, από μόνο του. Γιατί άργησε 12 χρόνια? Και γιατί τώρα η κυβέρνηση που έψαχνε πιασάρικα project έτοιμα και με την κοινωνία έτοιμη ψημένη και αυτό, έτρεξε να πάει να φωτογραφηθεί στην Αμοργό και να το κάνει. Αλλά γιατί μετά από 12 χρόνια? Δεν έχουμε τόσο χρόνο, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Okay. Λοιπόν, προσέξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για το Ινστιτούτο, εντάξει, αναλυτικά.
1: Βέβαια. Και να μιλήσουμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες πάνω απ' όλα. Δηλαδή, σεβασμό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο καθένας και από μόνο του. Δεν είναι ένα λίγο σύνδρομο το αποτύπωμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Καλό μεσημέρι.
0: Θα επανέλθουμε. Ο κύριος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τις μηχανότρατες από Τουρκία μεριά. Στο Ανατολικό Αιγαίο μας μίλησε, γιατί το είδα αυτό το βίντεο, για την περιοχή, το τρίγωνο, φανταστείτε, Σάμος, Πάτμος, Φούρνη. Εκεί είναι δύσκολη θάλασσα, είναι το Ικάριο. Το Ικάριο είναι ακριβώς από το νότιο κομμάτι της Ικαρίας και κάτω. Και παρόλα αυτά, ενώ συνήθως λέει φεύγουνε, αυτή τη φορά δεν έφευγαν με τίποτα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Ναι, θα πάρουμε και άλλη. Όχι, δεν θα πάρουμε και άλλη άδεια, αν είναι εφικτό. Θα πάρουμε μπαμπάτσικη άδεια μετά. Τρεις δούλες έχω μπροστά μου. Και έχω και άλλη υπόλοιπο, το οποίο άστο να το έχουμε. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Μου λέει ο Μιχάλης από το Φάληρο, να μια μαντινάδα για να είσαι πάντα καλά. Σαν έχεις τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα και τον στόμαχο αλαφρό, γιατρό θα έχεις χρία. Δεν θα έχεις χρία. Μάλλον θα το χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Δεν θα έχεις χρειά. Όχι. Εγώ θέλω από τον κριτικό το φίλο εδώ που μου έστειλε τις μαντινάδες πριν, που δεν μπορούσα να τις πω, παιδιά. Ήτανε. Παραήτανε. Όχι, παιδί μου. Αιμοβόρες ήταν οι μαντινάδες αυτές. Κώστας Παπαδάκης. Περιμένω σούπα. Εδώ σε περιμένω. Γράψε μου μια ώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ, φίλε. Να το καταλάβω. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα. Λέει, έχω μια απορία. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά έχω λογική. Λένε όλοι στις δηλώσεις τους ότι όλοι οι πυροσβέστες, τα νεαρία μέσα, οι αστυνομικοί, οι εποχικοί, δασοκομμάτους κτλ. Έκαναν τα πάντα φοβεροί, μόνο το κράτος έλειπε. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι το κράτος. Το κράτος, τι είναι το κράτος. Έχει ένα πρόβλημα στη σύνταξη το μήνυμα. Και αυτά λένε και δυστυχώς για εμάς και η πολιτική μας. Αν θέλετε κάποιος ειδικός να μας το εξηγήσει. Δεν κατάλαβα καθόλου το μήνυμα. Τι θες να... βοήθησέ με, γιατί προφανώς τώρα το έχεις στείλει με κάποιο τρόπο που δεν το έγραψες. Βοήθησέ με. Ποια είναι η απορία ακριβώς που έχεις, για να βρούμε και τον ειδικό να μας απαντήσει. Σε τι κράτος ζούμε, ή ποιος είναι το κράτος. Τι. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια ιστορία. Εχθές έφυγε από τη ζωή ένας... Όχι, εχθές, εγώ το έμαθα. Ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Αναφέρομαι στον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου. Από τους μεγαλύτερους στον τομέα της ψυχιατρικής στην χώρα μας. Και μάλιστα, έφυγε σε 79 ετών. Ήταν ο άνθρωπος, μάλλον από τους λίγους, με πολλή επιμονή, που συνέβαλαν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα και την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα, μια φορά τον είδα στη ζωή μου, το 1992. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Θυμάμαι ακόμα και τη φωνή του. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ. Μάλιστα, δεν είχαμε έρθει εδώ, πρέπει να ήμασταν ακόμα φιλελλήνων. Το 1992, ναι, μετά ήρθαμε. Και είχα πάει στη Λέρο, γιατί πηγαίναμε διακοπές. Είχα πάρει και το πρώτο μου δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι, ένα Sony μικρό. Αυτό, ξέρετε, που είχε τη μικρή κασετούλα. Χαρά. Το είχα πάρει μαζί μου. Λέω, πάρ' το και μαζί σου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μαθητευόμενος ήμουνα. Λοιπόν, και όταν πήγα στη Λέρο, στο Λακί, στο λιμάνι, είχε μια έκθεση με ψηφιδωτά που έκαναν τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Λέρου. Το έλεγαν μάλιστα κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, έτσι. Και λέω, ας πάω να δω την έκθεση. Ούτε καν πήγαινε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω και συνέντευξη με τρόφιμο. Λοιπόν, εκεί ήταν μια κυρία που ήταν η διοικήτρια του θεραπευτηρίου. Και λέω, γεια σας. Δεν είπα, ντρεπόμουν από ότι, τέλος πάντων, λέω, είμαι μαθευόμενος στο Sky και θα ήθελα, λέω, να μιλήσω με κάποιον που έχει κάνει κάποιο έργο. Και πάει και μου συστήνει τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένα από τα άτομα που παρακολουθούσαν τα προγράμματα επανένταξη. Θυμάστε το τεράστιο σκάνδαλο με το ψυχιατρίο της Λέρου, έτσι. Μας είχαν κράξει γερμανικά περιοδικά μια τριτοκοσμική κατάσταση. Και τότε λοιπόν δόθηκαν και χρήματα και τα λοιπά. Η κυρία που ήταν στη διοίκηση, 1992 τώρα σας λέω έτσι, άρχισε να μου λέει διάφορα θέματα, τα οποία ήταν ειδήσεις για κάποιες ατασταλίες, τις προμήθειες τότε στο νοσοκομείο, το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, γιατί έπεφτε χρήμα από Ευρώπη. Και μου λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα κανονίσω όμως, μου λέει, με έναν από τους γιατρούς του νοσοκομείου, και ήταν ο Θεόδωρος, μεγάλο οικονόμου, να σας τα πει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας βγάλω άδεια να μπείτε μέσα. Γιατί έπρεπε, ως και καλά, να μπω να γράψω μια συνέντευξη, δεν έμπαινε έτσι στο ψυχιατρίο της Κλέρου. Και με καθοδήγησε να βρω μια τρύπα στο σειρματόπλεγμα και να μπω. Τι συμβαίνει όμως εκεί? Δεν με είχε προειδοποιήσει κανείς για το τι θα αντιμετώπιζα, και μαζεύτηκαν γύρω μου τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Λέρου, καμιά δεκαπενταριά, οι οποίοι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν ολόγυμνοι, χωρίς δόντια, σε στάση πιθήκου, και άρχισαν να με τραβάνε και να μου ζητάνε τσιγάρα, με όπως μπορούσε να το εκφράσει ο καθένας αυτό. Εγώ δεν είχα όμως τίποτα, και ευτυχώς δεν τρόμαξα, να σας πω την αλήθεια, απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να προχωράω και να τους έχω να με τραβάνε από χέρια πόδια σε αυτή την κατάσταση και να μου ζητάνε τσιγάρα. Και με είδε λοιπόν ο Θεόδωρος, μεγάλο οικονόμου, από το παράθυρο του γραφείου του, και έστειλε κάποιον άνθρωπο να με μαζέψει. Και πήγαμε εκεί και μου έκανε μια συγκλονιστική συνέντευξη, κάναμε με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο ψυχιατρίο της Λέρου. Να το ξεχάσω ποτέ. Μάλιστα, όταν γύριζα, έκατσα όλο το βράδυ, δεν πήγα να κοιμηθώ στο πλοίο, έκατσα στο σαλόνι και έκανα απομαγνητοφώνηση. Ο Άρης το παίξε το θέμα, ο Πορτοσάλτε, στο μεσημεριανό του τότε μαγκαζίνο. Παίξαμε και τη συνέντευξη του Τζίμι, παίξαμε και το μεγάλο οικονόμου. Και μάλιστα, επειδή είχαν πολλές ειδήσεις, ζόρικες ειδήσεις, είχαμε τότε και παρέμβαση και του υπουργού, του αρμόδιου υπουργού υγείας. Αυτά. Για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και πάσχησε όσο ελάχιστη για τον τομέα της ψυχιατρικής στην χώρα μας. Αυτά για τον μεγάλο Θεόδωρο, μεγάλο οικονόμο. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη συνάντησή μας στο ψυχιατρίο της Λέρου. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργη, μπορούμε να βάλουμε τώρα ένα John Lennon? Έχουμε κάτι? Περίμενε, έχω βάλει ή δεν έχω βάλει? Βοήθησέ με λίγο. Κάτι πρέπει να έχει. Ναι. Και μάλιστα ήθελε και το συγκεκριμένο, γιατί ήταν σαν σήμερα το 1980, όταν ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο ξεκινούν τις ηχογραφίες του τελευταίου τους άλμπουμ, μέσα και αυτό.

Σε λιγάκι πλησιάζει 6, έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας, εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100.3. Θα έρθει η Άσπα Παναγωπούλου για το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε παρέα. Νίκο μου, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Κώστας Παπαδάκης κάτι μου έστειλε. Πάλι θα τα λογοκρίνω ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν? Αυτός πρέπει να έχει πολύ χιούμορ. Ειλικρινά, να είσαι γερός δυνατός έτσι να μας κάνεις να γελάμε. Το θέμα είναι, δεν μπορώ να μοιραστώ με αυτά που γράφει εδώ ο άνθρωπος τα υπόλοιπα μαζί σας. Δεν πειράζει.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours.
3: Novibet. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91.

0: 1,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο στο Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Νίκο Χατζιανίδη, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Παρουσίαση των βασικών ειδήσεων υπό την μορφή τίτλων. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι επίγειες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αντιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λευκωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο και Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα πάντα με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση στην χώρα μας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στα Μέγαρα κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία και βεβαίως πέρασε στην Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκινήσει η φωτιά, και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή μας έρχεται. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας. Προσοχή για αύριο, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή όμως βρίσκεται και η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε πολύ υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησε ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και τους ζήτησε να μειώσουν τις τιμές. Σήμερα υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέχρι αύριο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς, ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Στην παρέμβαση του, ένας υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους αρμόδιους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε κλιματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για την φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό. Αλλεπάλληλες αποχωρείς από το κόμμα Καριστιανού μετά την διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόσματος Ελπίδα για την Δημοκρατία και τις αιχμές βεβαίως που άφησε για τα παράκεντρα. Σήμερα παρατήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τέλος ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Το λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη λοιπόν επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττικοβιωτία η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη. Ωστόσο, η μάχη ακόμη δεν έχει τελειώσει. Οι αναζωπυρώσεις παραμένουν ο μεγαλύτερος φόβος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πυροσβέστες και θελοντές συνεχίζουν να επιχειρούν σε κάθε ενεργή εστία, με το βάρος βεβαίως να πέφτει στα Μέγαρα και την Ψάθα. Τώρα, θα ακούσουμε αναλυτικά στην συνέχεια την αποτύπωση της καταστροφής. Ας ξεκινήσουμε με την Βιβί Γκίκα, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα.
1: Η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ώρες. Να σου πω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η εξασθένιση των ανέμων, γιατί από το πρωί που είμαστε εδώ, τα εναέρια μέσα κυριολεκτικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού αδιάκοπα. Προσεγγίζουν ακόμη και τις μικρότερες εστίες που εντοπίζονται, προκειμένου να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις. Όπως θα σας δείξει τώρα και ο Δημήτρης, ο καλογερής, ο οπερατέρ μας, βλέπετε το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για τεράστια δασική έκταση, η οποία έχει καεί, ενώ να σας πω ότι οι φλόγες έφτασαν και μέχρι μέσα τον οικισμό της Ψάθας και σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ, παραμένουν εδώ σε αυξημένη επιφυλακή και συνεχίζουν τις περιπολίες, καθώς δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων και μέχρι να είναι σίγουροι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το σημείο από ό,τι μας έλεγαν προηγουμένως. Οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρίσκονται, που τους μιλάμε από το πρωί, είναι συγκλονισμένοι με το μέγεθος της καταστροφής, ωστόσο έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα να δουν και τι, που θα καταγράψουν και τις, και το, και τις ζημιές που και έχουν τις υποστεί οι κατοικίες εδώ.
0: Αυτά λοιπόν από την Ψάθα κυρίως και πάμε τώρα στην περιοχή των Μεγάρων, αφού πρώτα σημειώσουμε ένα δεδομένο που προκύπτει από μια έρευνα. Με βάση λοιπόν τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα μέσα Ιουλίου έως και σήμερα έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα με το WWF Ελλάς. Τώρα, το ρεπορτάζ του Sky τι αποκαλύπτει. Αναφέρομαι στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην περιοχή των Μεγάρων και εκεί κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στην περιοχή βρίσκεται η Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Μια μέρα μετά αρχίζει να φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το μέγεθος της καταστροφής. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα που εχθές είχε τυλιχτεί στις φλόγες και δυστυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, οι απώλειες σε ζώα είναι μεγάλες και ξεπερνούν συνολικά τις χίλιες. Έχουν καεί και έχουν χαθεί 21 γουρούνια, χειρομητέρες μαζί με μικρά, ένας αγριόχειρος, τρία αρνιά έχουν βρεθεί καμένα, ενώ περίπου 15 ακόμη πρόβατα αγνοούνται. Η καταστροφή είναι ακόμη πιο εκτεταμένη στα πτηνά. Περίπου 500 κότες έχουν καεί ολοσχερώς, 180 κόκορες πρώτης ηλικίας δεν τα κατάφεραν, ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 300 πουλιά και 30 χήνες έχουν χαθεί από τη φωτιά. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, για μια μονάδα που μέσα σε λίγες ώρες είδε σχεδόν όλη της τη δραστηριότητα να καταστρέφεται. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και μια προσπάθεια να σταθεί ξανά όρθια. Οι άνθρωποι

0: στείλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
0: Μικροαιστείες φωτιάς ξεσπούν κυρίως στον ορεινό όγκο, πάνω από την Τσάθα και τη Λούμπα Μεγαρών. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, οι κλιματολογικές συνθήκες, με την άνοδο της θερμοκρασίας και των ανέμων από το μεσημέρι, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
2: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ και παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρήψεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις.
3: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Τσάθα.
0: Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.
4: Συνεχίζουν, εγώ τώρα το πρωί βλέπω τις διαδικασίες πρόληψης για να μην έχουμε αναζωπήρωση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με αλυσοπρίωνα που κόβουν σχήνα και δέντρα.
0: Στη Λούμπα επιχειρούν και Γάλλοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όπως παρατηρείτε αυτή τη στιγμή, ακριβώς πίσω μου βρίσκονται Γάλλοι πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική από την πρώτη στιγμή.
0: Περιπολούν και ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Ενδεικτική της επικινδυνότητας είναι η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στη Λούμπα, όταν μια ισχυρή ρηπή ανέμου μετέτρεψε την εικόνα ύφεσης σε πύρινο εφιάλτη, απειλώντας σπίτια. Εδώ μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και άντρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν και αυτή το σπίτι. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πυρκαγιά.
5: Βλέπουμε ακόμα μια ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στις φλόγες.
0: Σε πύρινο κλειό βρέθηκε και το Αλέπο χώρι. Οι πηγές και ένα αέρα μέσα προσπάθησαν να περιορίσουν το μέτωπο για να μην φτάσει στο δάσος πάνω από τον οικισμό.
6: Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νεαρές δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο.
0: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην θέση Κατσικαλή Μεγάρων.
7: Ο 78χρονος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να φύγει, καθώς έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μόλις φτάσει εδώ στο σημείο, θα δει όλη την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής μονάδας να έχει διαλυθεί, αλλά και το σπίτι του να έχει καταστραφεί.
0: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς και για αύριο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση Red Code.
8: Ας δούμε λοιπόν τώρα βήμα-βήμα την πορεία που ακολούθησε η πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Διαποτυπώνεται αυτό σε χάρτες που ενδεχομένως έχετε δει για την εξάπλωση της φωτιάς από την πρώτη εστία έως και τις τελευταίες αναζωπηρώσεις. 31 Ιουλίου λοιπόν η πυρκαγιά ξεκινά από τη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας εκτάσεις γύρω από την Δομβρένα, τον Άγιο Νικόλα και την Ξηρονομή. 1η Αυγούστου το μέτωπο περνά στην Δυτική Αττική. Η φωτιά κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και την περιοχή Λούμπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την εικόνα και δημιουργούν νέες επικίνδυνες εστίες. 2 Αυγούστου οι αναζωπηρώσεις ανοίγουν νέα μέτωπα. Οι φλόγες επεκτείνονται προς τα Μέγαρα και σε περιοχές νοτιότερα, αγκαλιάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτοχρόνως σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία. 3 Αυγούστου, παρά την σταδιακή βελτίωση της εικόνας, οι αναζωπηρώσεις εξακολουθούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους. Οι νέες καμένες εκτάσεις είναι μικρότερες, όμως αποδεικνύουν ότι η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το τελικό αποτύπωμα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Κοπέρνικους, η καμένη έκταση σε Βιωτία και Δυτική Αττική ξεπέρασε τα 130.000 στρέμματα. Σε αυτόν τον απολογισμό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει η Ματίνα Πολυχρόνη.
10: Οικονομίες και αναμνήσεις μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία άφησε πίσω τις βαθιές πληγές. Κατεστραμμένες κατοικίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες που έγιναν στάχτη συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
11: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
10: Η πύρινη λέλαπα πέρασε από την Άνω Ψάθα, αφήνοντάς της καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης.
2: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα ποκαίδια ώρες μετά την πυρκαγιά. Τα βουνά της Ψάθας

0: κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις, είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
1: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις φλόγες. Ανάμεσα σε όσους επέστρεψαν για να αντικρίσουν από καΐδια και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς με τον γιο του Άρη. Συγκλονιστική είναι η ανάρτησή του, η οποία καταγράφει την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους.
2: Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω ποτέ και σε κανέναν.
1: Στην Λούμπα οι κατοικίες γλίτωσαν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών περιέγραψε στον Sky τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, βλέποντας από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
1: Στο Κανδύλι Μεγάρων τα σπίτια στέκουν ανάμεσα σε απέραντες καμένες εκτάσεις, μαρτυρώντας το πέρασμα της πυρκαγιάς.
5: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι φλόγες έγλειψαν αυλές σπιτιών. Ευτυχώς όμως, χάρη στις ενέργειες πυροσβεστικής, δεν σημειώθηκε καμία καταστροφή σε κατοικίες.
6: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
1: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ζητούν την ταχεία καταγραφή των ζημιών.
7: Η δέσμευση είναι ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δισκαμψίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό.
1: Η φωτιά που σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της αφήνει πίσω της και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, αφού δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη.
8: Πάμε στο δικαστικό σκέλος. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και βεβαίως πέρασε στη Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μαρία Δουρουδή μας συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του δικαστικού σκέλους.
9: Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν την Κυριακή για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από το αιωλικό πάρκο στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη και τοποθέτησε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου. Ο δεύτερος, 71 ετών, είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπειρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
10: Ο αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
11: Δεν αποδίδει σε κανέναν καμία ευθύνη.
9: Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή.
12: Σήμερα δόθηκε νέα παράταση για την επόμενη Πέμπτη, γιατί μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
9: Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την αλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος σε σημείο που δεν είχε αποψηλωθεί, με αποτέλεσμα την έναρξη της μεγάλης φωτιάς με τις τεράστιες καταστροφές. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, με την δικογραφία να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και οι τυχόν ευθύνες.
8: Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το υπογράφει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με πρόσθετες πληροφορίες για την δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής.
13: Πάρα πολλά κατασκευαστικά λάθη, αναδεικνύει η έκθεση αυτοψίας Χριστίνα και άλλες κακοτεχνίες σε όλη την ηλεκτροδότηση ουσιαστικά του αιωλικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν αυτούς τους πυνθήρες έναρξης φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί και μάλιστα 8,5 ώρες, Χριστίνα, πριν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών. Κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφρηξη, όπως ούτε υπολείμματα ιχνών από κάπνισμα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ή από πιθανό ακόμα του φεγγισμού του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του ολικού πάρκου. Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μια εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε καταστάσεις του ολικού πάρκου. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν τα συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά βλέπουμε ότι το κλιμάκιο των πραγματογνωμόνων έβαλε στο χάρτη με ακριβείς συνταγμένες στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ναι. Ακολούθησε πριν και μια φωτογραφία ιδιότυπε ζού που βλέπουμε το σημείο έναρξης. Από πάνω εκτείνεται όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης μέχρι και το αιωλικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος, όπως βλέπουμε εδώ, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ και η αγωγή, δηλαδή τα καλώδια, ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Είναι ένα συγκεκριμένο, μάλιστα είναι και αριθμημένοι, νομίζω είναι το 53 και το 37 στην προηγούμενη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου. Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην έκθεση αυτοψίας. Αυτές οι αλλοιώσεις, εδώ δείχνει όλη τη διαδρομή, εδώ είναι το σημείο έναρξης και μέχρι εκεί φτάνει το δίκτυο διανομής που είναι το υπέργειο.
14: Τα βελάκια που βλέπουμε, έτσι.
13: Ακριβώς. Και το σημείο της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
14: Ναι.
13: Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτές οι αλλοιώσεις, όπως είπαμε, δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.
14: Ναι.
13: Αυτό δεν είναι σημείο δηλαδή καύσης, δηλαδή έπεσαν οι σπιθύρες, άναψε φωτιά και προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτή δηλαδή προϋπήρχε είτε από την ταλάττωση και την ένωση μεταξύ τους, είτε την κοντινή απόσταση που προκάλεσε το ηλεκτρικό τόξο για τις πυνθήρες.
14: Έχω μία απορία σε αυτό το σημείο. Πέρα από τα ευρήματα που μας αναλυτικά είπες για το σημείο 0, μαθαίνουμε ότι είχε στο παρελθόν και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι που εμφανίστηκε δηλαδή πρώτη φορά.
13: Ακριβώς. Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουνίου του 2026. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις 27 Ιουνίου του 2026. Είναι στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 150 μέτρα από την πυρκαγιά, την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουνίου και αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα. Σε ένορκη κατάθεση, μάλιστα, που έδωσε ένας μηχανολόγος μηχανικός την 1η Αυγούστου του 2026, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, σημείωσε ότι έγινε μια θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου του 2026. Και τι εννοούμε, των μηχανισμών ουσιαστικά που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο. Εκεί διαπιστώθηκε σε δύο από αυτά μια ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτή η μηχανισμή μάλιστα ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναέριου κύματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
14: Είναι με βάση τέλος πάντων όλο αυτό που μας λες, το τελικό συμπέρασμα ποιο θα μπορούσε να είναι των πραγματογνώμων για τον τρόπο έτσι με τον οποίο, για το λόγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
13: Είναι χαρακτηριστική αναφορά που περιλαμβάνεται φυσικά και στη δικογραφία της σχετική και ουσιαστικά στο υπόμνημά του. Είναι ένας διορισμένος πραγματογνώμος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μετά από δική του αυτοψία και δελεχή έρευνα, καθότι δεν διαπίστωσε κάποια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά, δήλωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, δηλαδή των καλωδίων, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα καλώδια να έρθουν είτε σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια το βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια στη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής. Παρατήρησε όμως, Χριστίνα, ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την προηγούμενη φωτιά στις 26 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.
8: Ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις 27 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επιστροφή στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τώρα να έχουμε κατά νου ότι αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ενώ αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέρης λήψης και λεπτομερής καταγραφή τόσο του σημείου πτώσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Πάμε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης των πυρκαγιών. Το θέμα προφανώς και πήρε πολιτικές διαστάσεις με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποζημιώσεις των πληγέντων αλλά και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού με φόντο τις καταστροφές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Αναλυτικό ρεπορτάζ, προφανώς και οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τη Χρυσά Μπάτου.
17: Για ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών και διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στήριξη των πληγέντων.
18: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουν.
19: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
20: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
19: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
18: Δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλαίσιο και δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μηχανισμός. Πλέον αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα ότι τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζονται ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι της αντιμετώπισης επί του πεδίου και στο κομμάτι της αποκατάστασης που είναι υπομείνουμενο.
17: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
22: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
17: Με φόντο τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία μένεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Για αντίξωες κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση, για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση. Ενώ στο κάδρο μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Αιγής.
23: Σε αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων.
24: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
17: Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς.
8: Τώρα, πέρα από αυτό που έχουμε βιώσει τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχουν και πρόσθετα μέτωπα και μάλιστα υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες που εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Λιακωτό Καλογύρου. Αναλυτικά, τι βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη από νέο μέτωπα, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
0: Δεν έχουν τέλος τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, καθώς μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 28 νέες εστίες. Οι πιο επικίνδυνες ήταν αυτές που ξέσπασαν σε Κοτήλη, στο Κιλκί, στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησία, στην Σορώνη της Ρόδου, στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα, στο Πυθαγόριο της Άμμου και στη Σούδα Χανίων. Όλες, να επισημάνουμε, έχουν τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχο κ. Βασίλη Μαθραγωγιάννη. Συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες 4 άτομα που επέδειξαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έψηναν σε απόσταση μικρότερη 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον άναψαν ψισταριά με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Επιπλέον, στη Χαλκιδική, ένα άτομο προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Συνελήφθηκε ότι επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.690 ευρώ. Να σημειώσουμε τώρα πως από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
8: Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο Αντιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, από τη μεριά της πυροσβεστικής.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου.
8: Το άλλο σκέλος, τι γίνεται με τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Τα κρίσιμα λοιπόν δευτερόλεπτα πριν από την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων πάνω από την Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επιχειρούν να ανασυνδέσουν οι αρχές. Βέβαια, έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει με την πρόγνωση των ανέμων, γιατί όπως σας είπα θα είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης που τίθεται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος. Σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οπότε θα δώσουμε το λόγο αμέσως στη μετεωρολόγο του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Παρόλο που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, οι ρηπές συνεχίζουν να είναι ισχυρές κατά τόπους. Συγκεκριμένα σήμερα βλέπουμε τις τιμές που καταγράφηκαν. Στην Εύβοια φτάσαμε τα 82 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Κάριστο μέχρι 56 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Αττική, στην περιοχή της Πεντέλης, 63 στην Λακωνία και 68 στην περιοχή της Λέσβου, στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά και στην Κρήτη είχαμε ισχυρές ρηπές λόγω των βοριάδων, μέχρι 76 χιλιόμετρα ανά ώρα στο Ρέθινο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όμως οι ρηπές των βοριάδων συνεχίζουν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να είναι ισχυρές. Έτσι λοιπόν και αύριο βλέπουμε ότι στο Αιγαίο θα αγγίξουμε τα 8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και στην Αττική και την Εύβοια, δηλαδή τα ανατολικά υπηρετικά, θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Το Μελτέμι λοιπόν επιμένει και στο Καρπάθιο Πέλαγος και στο Βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε μέχρι και τα 6 μποφόρ, κυρίως όμως να ρίξουμε την προσοχή μας στο Κεντρικό Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά.
14: Όσο ανεβαίνει το Μελτέμι, ανεβαίνουν και ρηπές όταν έχουμε στις επικίνδυνες περιοχές εκεί που εκδηλώνονται πυρκαγιές?
3: Φυσικά, μεγαλύτερη ένταση του ανέμου συνεπάγεται και πιο ισχυρές ρηπές συνήθως. Να τονίσουμε όμως ότι έχουμε και μία μικρή άνοδο στην θερμοκρασία, ωστόσο κειμενόμαστε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δεν έχουμε ακρότητες, όμως είναι ο συνδυασμός της ξηρασίας που προκαλεί το Μελτέμι, είναι ξηρός άνεμος με την ανεβασμένη θερμοκρασία. Γιατί ανέβηκε όμως η θερμοκρασία? Γιατί το Μελτέμι είναι πιο εξασθενημένο αυτή τη στιγμή.
8: Και πάμε τώρα στην αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Μιχάλης Τεζάρης.
0: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ηλικίας 46 ετών χειριστής Ρούνε Κίνταλ και ο 39χρονος μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν το δυστύχημα. Στο πρακτορείο Reuters μίλησε ο πρώτος διασώστης που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγα λεπτά αφού ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Βιλίων.
1: Η περιγραφή του για όσο αντίκρισε συγκλονίζει.
4: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ, παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
1: Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, με αντικείμενα από τα δύο ελικόπτερα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση, με τους διασώστες να προχωρούν στην μακάβρια διαπίστωση.
4: Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
1: Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου είχε περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα. Ενώ ο Αριστοτέλης Δαμίγος εργαζόταν 5 χρόνια στην εταιρεία που στελεχώνει με μεταφραστές στα ελικόπτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνδικών του συμβάντος. Ερώτημα παραμένει αν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους πριν τη σύγκρουση και αν ακολούθησαν επακριβώς τις εντολές των συντονιστών της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο πεδίο.
5: Εκείνο που θέλει η διερεύνηση είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί, η ταχύτητα που ανέπτυξε και αν υπήρξε και επικοινωνία, ένδοη επικοινωνία ή όχι μεταξύ των δύο, ώστε να δούμε ποια ήταν η γνώση που είχε το δεύτερο ελικόπτερο σε σχέση με την πτήση του πρώτου ελικοπτέρου.
1: Την διερεύνηση των συνδικών του δυστυχήματος συμμετέχει και η Αμερικανική Federal Aviation Authority μετά από ενημέρωσή της από την εταιρεία στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. Στην Ψάθα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον μπλόκο της Ελλάς στο χώρο του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, παραποιώντας πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες.
8: Τώρα έχουμε ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και στα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή προφανώς βρίσκεται και η Ελλάδα, γιατί η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
6: Το ρουμανικό ναυτικό δεν κάνει πόλεμο, αλλά με στοχευμένες εκρήξεις προσπαθεί να συνεφέρει τον ποταμό Δούναβη, του οποίου η στάθμη βρίσκεται σε χαμηλό 30 ετών. 180 κιλά εκρηκτικής ύλης έβγαλαν από τη μέση το εμπόδιο ενός βράχου ύψους 8 μέτρων για να ενισχυθεί η ροή των υδάτων προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόδα, που ήδη έχει χάσει τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του, αφού δεν υπάρχει νερό για την ψήξη τους.
8: Οι δυνάμεις που έχουμε κινητοποιήσει θα δουλέψουν πλάι-πλάι για να πετύχουν την επίτευξη της βύθισης του στόχου στην διακλάδωση Μπάλα.
6: Οι Ρουμάνοι δίνουν αγώνα με το χρόνο. Εάν έως τις 6 Αυγούστου δεν έχουν εκτρέψει αρκετό νερό, η Τσερναβόδα, που παράγει το 25% της ενέργειας της χώρας, θα χάσει και τον δεύτερο αντιδραστήρα της, καθώς η στάθμη του Δούναβη σε αυτό το σημείο υποχωρεί έως και 3 εκατοστά την ημέρα. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για να αποφευθεί το blackout, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ford και της Dacia συμφώνησαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
8: Οποιαδήποτε ημέρα λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Τσερναβόδα μετά την Τετάρτη-Πέμπτη αποτελεί ποσοτικοποιημένο κέρδος.
6: Λίγο βορειότερα στην Ουγγαρία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Οι Μαγιάροι δεν έχουν δει ποτέ το Δούναβη με τόσο λίγο νερό και ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Πάξι, που παράγει τη μισή ενέργεια της χώρας, είναι στα πρόθυρα του εμφράγματος.
8: Δεν ξέρουμε πότε εμείς ή οι ειδικοί θα επανεκκινήσουμε τους αντιδραστήρες, αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα και ευχόμαστε ότι η υδροσυστική απελευθερωτική βροχή που οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν έρχεται, θα έρθει.
7: As soon as possible, and we hope that the cooling, liberating rain that the forecasters don't yet see coming will arrive.
6: Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει ζητήσει από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωσή τους και ταυτόχρονα έχει διπλασιάσει τις εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο που η τιμή χονδρικής είναι υψηλή σε όλη την Ευρώπη.
8: Υπάρχουν πολλά σημάδια, το σύστημα είναι στα οριά του σε κάποια σημεία της Ευρώπης. Το κύριο σημάδι είναι ακριβώς οι υψηλές τιμές.
6: Μεγάλο πλήγμα δέχονται τουρισμός και εμπόριο. Τροβάρα αντί της Βόρειας Σερβίας, τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα έχουν κολλήσει και οι παραποτάμιοι τουριστικοί προορισμοί μοιάζουν με κρανίου τόπους.
8: Η δουλειά έχει πέσει και πολλά επιβατικά πλοία ακυρώνουν τις επισκέψεις τους γιατί δεν μπορούν ακριβώς να φτάσουν σε εμάς.
6: Στην Ελλάδα, η τιμή χονδρικής είναι ψηλά, για λόγους όμως που δεν συνδέονται με τα προβλήματα της κεντρικής Ευρώπης, με τις αρχές να βρίσκονται πάντως σε επαγρύπνηση.
8: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζει στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Τώρα, στην παρέμβαση που έκανε ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Στάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννης Καντέλης.
9: Την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορά της μετατρέπονται σε υβριδική απειλή, παρουσίασε σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την έκτακτη συνεδρίαση των 27 Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης για την εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα.
10: Σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε μετά από μαζικές αφίξεις διαθαλάσσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Την ελληνική θέση ανέλησε στους συναδέλφους του ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί απέναντι σε ενδεχόμενες απόπειρες εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.
11: Αυτό δεν αποτελεί έκπτωση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά προστασία των αξιών αυτών και της διαδικασίας ασύλου. Στη Θέουτα αυτή τη στιγμή η επιστροφή γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί η επιβολή και η εξέταση ασύλου και ορθά. Εάν αυτό συνέβαινε, θα είχαμε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων.
12: This is actually what the way forward I think should be. Preparing for the European Council in October, where they have a strategic discussion on migration, supported also on the eastern European border.
9: Κριτική στην κυβέρνηση και το μεταναστευτικό ασκούν τα κόμματα τόσο στα δεξιά της όσο και στα αριστερά της.
13: Αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ. Τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα.
25: Επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου.
9: Για την ελληνική κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελούν η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η
19: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα έχει σημασία να δούμε αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό που συνέβη στην Θέουτα ή βλέπουμε τα πρώτα σημάδια μιας νέας πιο έντονης μεταναστευτικής πίεσης προς τα νότια μέρη της Ευρώπης, με φόντο βεβαίως και τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προσήλθε λοιπόν στη Σύνοδο ζητώντας τι στην ουσία. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας τα απαντήσει τώρα στην ανάλυση που κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
26: Μεμονωμένο μπορεί να είναι, θα μπορούσε να επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά σε καμία των περιπτώσεων, Χριστίνα, δεν βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αναφέρθηκες εσύ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Θα προσέθετα σε αυτά και την περίπτωση του Σουδάν, των 51 εκατομμυρίων, εκ των οποίων περίπου τα 12 με 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους και οι μισοί εξ αυτών βρίσκονται ήδη εκτός Σουδάν. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν και επιπρόσθετοι λόγοι, όπως είναι η δημογραφική έκρηξη σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, όπως είναι η κλιματική κρίση, η οποία δεν επιτρέπει σε πληθυσμούς εκατομμυρίων ανθρώπων ήδη να διαβιούν στον τόπο τους, και βέβαια τα αυθαρχικά καθεστώτα, τα οποία πολλές φορές επιλέγουν να οθήσουν στην έξοδο μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να τους αμφισβητήσουν. Να πω χαρακτηριστικά για την Ευρώπη ότι η Γερμανία η οποία έχει υπάρξει πρωτοπόρος και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ήδη από το 2015, έχει ξεκινήσει ήδη τις απελάσεις Αφγανών στο Αφγανιστάν και Σύρων στη Συρία, κρίνοντάς τις κατά κάποιον τρόπο ως ασφαλείς τρίτες χώρες αυτές τις δύο, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
14: Πάμε λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Η χώρα μας πώς προσήλθε στη σύνοδο αυτή, τι ζητά επί της ουσίας, ή να στο θέσω διαφορετικά, ποια είναι η βασική της επιδίωξη ή ποιος είναι ο φόβος της?
26: Η Ελλάδα, Χριστίνα, ως γνωστόν είναι μία από τις χώρες υποδοχής που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικότερα μεταξύ 2015 και 2016, δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο όγκο μεταναστευτικών ροών. Έκτοτε έχει καταλαγιάσει το φαινόμενο, όμως εξακολουθεί να είναι, λόγω γεωγραφικής θέσης, σε ένα όριο μεταξύ πολεμικών μετώπων και ειρήνης, αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν προσωπομεταναστευτικές ροές, είτε από την Τουρκία, είτε από τη Λιβύη, είτε από την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα τι επιθυμεί? Η Ελλάδα επιθυμεί πρώτον να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε ένας και μάλιστα ειδικότερα οι παράτυποι παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν ας πούμε έχουμε εργαλειοποίηση ή οπλοποίηση του ζητήματος αυτού από κάποια από τις γειτονικές μας χώρες, να γίνει αναστολή ασύλου, όπως είχε συμβεί στον Εύρο το Μάρτιο του 2020. Και επίσης αυτό που η Ελλάδα κάνει είναι να ζητά από την Ευρώπη να δίνει χρήματα είτε προς την Αίγυπτο είτε προς τη Λιβύη, και η ίδια βέβαια να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με αυτές τις χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιείται η όδευση της Ελλάδας ώστε να στέλνονται πρόσφυγες ή μετανάστες για μία σειρά λόγων από αυτές τις χώρες μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη.
14: Βγάλαμε κάποιο άλλο συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο? Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο για τα δικά μας. Εσύ έβγαλες κάποιο συμπέρασμα?
26: Θεωρητικά ότι επέδειξαν ή εξέφρασαν μάλλον την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία οι υπόλοιπες χώρες. Εδώ έχω να πω το εξής από το παράδειγμα του Εύρου. Αν δεν τα καταφέρει μια χώρα από μόνη της στην αρχή, όπως εμείς το κάναμε στον Εύρο με απόλυτη επιτυχία, όπως και η Ισπανία το έκανε στη Θέουτα, διότι περίπου 60.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο από τις 64-65 που βρέθηκαν στην περιοχή αυτή πριν από λίγο καιρό, τότε δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη. Όταν τα καταφέρνεις μόνος σου, έρχεται εν συνεχεία η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία μόνο δεδομένη δεν πρέπει να τη θεωρούμε.
8: Δυστυχώς πολύ πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μιστρά, ιδιοκτήτης της οικογένειας, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου και φέρεται να υποστηρίζει στις αρχές ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τους ορώτους στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Πάμε στις αίρες. Εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 64χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι πριν από λίγες ημέρες. Χρήστος Νικολαίδης αναλυκά στο ρεπορτάζ.
15: Πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ με ανοιχτά ακόμα πολλά ζητήματα. Τον 68χρονο βρήκε νεκρό στο σπίτι του ο γιος του το πρωί του Σαββάτου. Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι πρόκειται για ένα παθολογικό, για ένα παθολογικό θάνατο, για έναν θάνατο ο οποίος δεν είχε κάποιο ερωτηματικό, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να αποδείξει ότι ο θάνατος του 68χρονου επήλθε μετά από πολύ σοβαρά χτυπήματα που δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα και μάλιστα από ένα θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί. Την υπόθεση περιπλέκουν ακόμα περισσότερο δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι ο συγκεκριμένος 68χρονος είχε καταγγείλει ότι πριν από τρεις ημέρες είχε πέσει θύμα διάρρηξης στο σπίτι του, αλλά και το γεγονός ότι το Σάββατο το πρωί το σπίτι του δεν παρουσίαζε καμία εικόνα αναστάτωσης, χωρίς να έχει παραβιαστεί και η πόρτα του. Όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται.
8: Και πάμε στην υπόθεση της Σύρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Μιχάλης Θεζάρης, τις λεπτομέρειες.
0: Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου ο ηλικία 41 ετών άνδρας που σκότωσε τη συνομιλική του διασώστρια του ΕΚΑΒ στις 28 Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν, Χριστίνα, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου υιοθέτησαν την θέση της ανακρίτριας της υπόθεσης που ζητούσε την προφυλάκηση του κατηγορουμένου σε αντίθεση με αυτή του εισαγγελέα που ζητούσε των κατοίκων περιορισμών του λόγω αμφιβολιών. Από την πρώτη στιγμή, ο φαινόμενος δράστης υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας όταν η διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει, όπως είπε, στο σπίτι του με μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε, αμφισβητεί η οικογένεια του θύματος, που υποστηρίζει πως είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην παρουσία της γυναίκας στο συγκεκριμένο σημείο.
8: Στην πολιτική επικαιρότητα, Αλεπάλης αποχωρεί από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει η Ατζικούκη.
16: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
18: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
16: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για πρόσωπο βαγές συστηματικό κόμμα.
6: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δήθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
16: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Αυγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιχμηρή ανάρτηση.
20: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες?
21: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδίασε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί, με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
16: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με ανακοίνωση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
8: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
22: Ίστα το χαίρεσε έναν από τους τελευταίους της παλιάς πολιτικής φρουράς.
23: Με ακραίες εκφράσεις και με ακραία πιστεύω δεν νομίζω ότι μπορεί ο τόπος να βγει από τα διέξοδα.
22: Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Γιάννη Βαρβιτσιώτη τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια, σύμβολα μιας μακράς πολιτικής διαδρομής. Όμως το τελευταίο αντίο τα αξιώματα υποχώρησαν και πίσω από τον υπουργό, τον βουλευτή, έμεινε ο άνθρωπος.
24: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
22: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά και τα εγγόνια συνόδευσαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο τελευταίο κατεβόδιο.
27: Απλός, δωρικός, ήσυχος, έφυγες όπως επιθυμούσες. Στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία.
28: Παππού, μου λείπεις πολύ. Όμως σε βρίσκω σε κάθε απόφαση που παίρνω, με γνώμονα τις αξίες που μου δίδαξες. Σε κάθε στιγμή που επιλέγω το σωστό αντί για το εύκολο. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων.
22: Σε Σε έναν σπάνιο συμβολισμό, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε ανήμερα των 93ων γενεθλίων του.
8: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Νίκος Παγκάκης.
1: 10. Ο Ταμπόρδα. Κεφαλιά De Vrij. Ο Ραστόντερ στα δίχτυα.
2: Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την Πάξη και ετοιμάζεται να περάσει για δεύτερη φορά ευρωπαϊκές εξετάσεις κόντρα στη Τσέσκα 1948. Με φώτο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού Σταδίου απέναντι στους Βούλγαρους, στην οποία θα έχουν μια σημαντική απώλεια.
3: Ούτως ή άλλως, να πω ότι ο Ανδρέα δεν θα παίξει αύριο, ο Ανδρέας. Είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί και βεβαίως δεν θα παίξει αύριο, αλλά αν θα είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα, τότε θα μπορέσω να, που θα ξέρω, θα μπορέσω να σας δώσω και μια σαφή απάντηση.
2: Η ίωση που ταλαιπωρεί τον ΤΕΤΕ έχει καταστεί αξεπέραστο εμπόδιο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τζέικοπ Νίστρουπ, που προσανατολίζεται για τη χρησιμοποίηση στο βασικό σχήμα του Ραστόντερ. Στη συνέντευξη τύπου, ο Πέδρο Τσιριβέγια, που εκπροσώπησε τους παίκτες του Τριφυλιού, στάθηκε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βγάλουν την ομάδα από δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
3: Όχι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι με τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα. Θα πάμε λοιπόν στον αγώνα για να κάνουμε τη διαφορά αύριο.
2: Οι πράσινοι ακόμη μια φορά θα έχουν στο πλευρό τους το 12ο παίκτη εν μέσω καλοκαιριού, που αναμένεται να σπρώξει την ομάδα του Νίστρουπ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τη τηλεόραση του Sky, ενώ θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ πριν, στη διάρκεια και μετά τη σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου.
8: Και τώρα γενικότερα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

φωτιές. Γκάζει φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές, στα μπλοκάμια χόρταγη σιωπή.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες των Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.